0: Ελληνοφρένεια. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Ένα και ένα.
2: Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Ματ και το Ματ Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπε στο Instagram του Ματ TV και δε το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.

χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

λοιπόν ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936 646 656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 100.

Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. MAD Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 100.

λοιπόν Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο Listening Party και να κάνουν ερωτήσεις των Απών live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 100,3.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Ένα και ένα.
1: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.

Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: στην πόλη. Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Mad Radio 106,2. Με τη Δευτέρα να έρχεται ως πρώτη μέρα της εβδομάδας χωρίς τη Βρυσίδα, γιατί παντρεύεται. Όχι, πλάκα, σας κάνω, παιδιά. Θα ήμασταν και εμείς καλεσμένοι στο γάμο της. Είναι στο γάμο της κολλητής της. Είμαστε λοιπόν εδώ με πολλή διάθεση για να σου γεμίσουμε την ημέρα σου χαμόγελα, θετική ενέργεια και πολύ, πολύ όμορφη πληροφορία. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
2: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Σήμερα, παιδιά, λοιπόν, θα σας πούμε, μιας που η Βρυσίδα είναι καλεσμένη στο γάμο, 5 φορέματα που δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν μόνα στην ντουλάπα τους. Θα τα βάλετε σίγουρα. Επίσης, σε πολύ λίγο θα έχουμε τα ζώδια, γιατί κάποιο ζώδιο είναι έξαλλο σήμερα και θα το μάθετε ευθύς αμέσως. Επίσης, παιδιά, θα μιλήσουμε για τα healthy waters. Και μέσα σε αυτήν την ώρα θα ακούσετε και τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας. Και η ερώτηση για σήμερα είναι: εσύ όταν βγαίνεις έξω χορεύεις ή απλά κάθεσαι με το ποτό στο χέρι? Οπότε μην ξεχνάς να μας στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 να πεις την καλημέρα σου. Και φυσικά, αν βγεις στον αέρα μαζί μας, να μπεις και στην κλήρωση της Παρασκευής.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, τεντωθείτε λίγο, βρε παιδιά. Πείτε μας λίγο στο Viber του σταθμού μας πώς περάσατε το τριημεράκι σας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, είμαστε στο Mad Radio 106,2. Το Viber του σταθμού μας είναι 6936-646-656 για να μας στείλετε και να μας πείτε τι ωραία που περάσατε αυτό το τριήμερό σας. Και πάμε τώρα, γιατί έχουμε τα πιο hot νέα από
1: mad.gr.
2: Γιατί αν είστε καλεσμένες, κορίτσια μου, σε έναν γάμο ή και όχι γάμο, μπορεί να είναι βαφτίσια, μπορεί να είναι ένα πάρτι, ρε παιδί μου, κάτι σαν αυτά τα σουαρέ που διοργανώνω εγώ, θα χρειαστείτε 5 φορέματα να έχετε μέσα στην ντουλάπα σας, τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν εκεί πέρα κλεισμένα και να μυρίσουν ναυθαλίνη ποτέ, γιατί θα τα φοράτε συνέχεια.
0: Οπα.
2: Το νούμερο 1 λοιπόν είναι το σατέν. Γιατί όταν φοράς αρχικά και σε έναν γάμο να το βάλεις, ένα σατέν, είναι έτσι ξαφνικά πιο Hollywood, χωρίς κανέναν λόγο, αλλά κι όμως. Είναι. Μετά το δεύτερο μπορείτε να φορέσετε, το οποίο εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά το mad.gr το προτείνει και θα το πω, είναι το floral.
0: Γιατί καλέ, είναι ωραίο το floral.
2: Γιατί ρε αγάπη, δεν θέλω εγώ να είμαι ίδια με το λιβάδι. Παρόλα αυτά μπορείτε εσείς να μοιάσετε σαν ένα ανοιξιάτικο λιβάδι στον γάμο, οπότε μπορείτε να το κάνετε τώρα που γυρίζει. Το τρίτο είναι το minty. Γιατί είναι έτσι elegant, είναι safe. Είναι ένα ούψ, καλέ τη βρήκα εδώ πέρα και έβαλα και μπαίνετε στο χορό κι εσείς και θα σας ταιριάζει σίγουρα, αγάπες. Το τέταρτο λοιπόν είναι ένα έντονο χρώμα, γιατί ξέρετε πως όλοι στους γάμους φοράνε έτσι πιο παστέλ, πιο nude, πιο. Οπότε εσείς μπορείτε να ξεχωρίσετε και να φωνάξετε «Γεια σας, εδώ είμαι, δείτε με». Και το πέμπτο και ίσως από τα αγαπημένα μου εμένα είναι το ότι μπορείτε να βρείτε να βάλετε ένα σετ ή μία φούστα. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να φοράμε μόνο φορέματα, ένα πράγμα, όλες αυτά θα βάλουμε.
0: Και να είσαι ίδιο με την κουμπάρα.
2: Ναι. Εντάξει, ισχύει και αυτό. Όντως, γενικά, τέλος πάντων, στους γάμους παίζουν πάνω κάτω τα ίδια. Οπότε, εμείς εδώ πέρα, παιδιά, είμαστε έτοιμες και ετοιμοπόλεμες πάρα πολύ για να σας προτείνουμε πάντα πώς θα ξεχωρίσετε και όχι απλά πώς θα υπάρξετε μέσα σε ένα μέρος.
0: Να ευχηθούμε και στη Βρυσίδα ένα καλό catching της ανθοδέσμης, γιατί είναι και η επόμενη, μάλλον, έτσι φαίνεται.
2: Άντε καλέ.
0: Τέλος πάντων, αυτό είναι το σημείο που σοφαίνουμε.
2: Γινόμαστε πιο σοφές.
0: Γινόμαστε λίγο πιο σοφές.
2: Και σας κάνουμε και εσάς.
0: Ναι, και αφήνουμε το αλληλούια και στα δικά μας από Φουρέιρα να μας ξυπνήσει. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται με τα ζώδια.

0: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
1: Τι εμείς φίλες και φίλοι ξυπνήσαμε πουρνό και σκεφτήκαμε να κάνουμε την αστρογράφησή μας, γιατί αυτό αξίζεται, αξίζεται να μαθαίνετε.

0: Ήδη η Δήμη όμως ξεκινάτε παιδιά οργανωμένη και καταλήγεται με 27 tabs ανοιχτά και καμία απόφαση.
1: Καρκίνε μου, σήμερα συγκινήσε εύκολα, ακόμα και με το καλημέρα. Ακούγεται ύποπτο λοιπόν αυτό.
0: Εγώ θα σας πω ότι η Δευτέρα δεν μου αξίζει, αλλά θα την διαχειριστώ με στυλ και λίγη υπερβολή. Είμαι Λέων.
1: Παρθένε μου, έχεις πρόγραμμα για τα πάντα. Μόνο η Δευτέρα δεν έχει πρόγραμμα για εσένα.
0: Ζιγούλιδες, το μεγάλο δίλημα της ημέρας. Ένας καφές ή μήπως δεύτερος καφές.
1: Σκορπιέ, μιλάς λίγο, παρατηρείς πολύ και θυμάσαι τα πάντα. Κοινώς, επικίνδυνο mood.
0: Δουλεύετε κανονικά το ξωτάκια μου, αλλά το μυαλό σας έχει ήδη φύγει για μακρινό ταξίδι, έκανα και ρήμα.
1: Εγώ και ρε, σοβαρός, συγκεντρωμένος, αλλά μέσα σου αναρωτιέσαι, Παρασκευή, πότε θα έρθει?
0: Βρε υδροχόε, τι γίνεται, έχεις εξαιρετικές ιδέες σήμερα, μπράβο σου αγάπη, απλά καμία δεν είναι σχετική με αυτό που πρέπει να κάνεις.
1: Τέλεια, ήχθη μου, σώμα στη δουλειά, ψυχή στον καμναπέ, κλασική Δευτέρα. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα και σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε για τα healthy waters, μείνε μαζί μας.

0: Καλώς ορίσατε στην παρεούλα μας, βρε. Κάνατε καφεδάκι να πιείτε? Όχι? Α, εντάξει, δεν πειράζει. Άμα δεν κάνατε καφεδάκι να πιείτε, είμαστε εδώ τα κορίτσια στην πόλη, στο Mad Radio 106,2, για να σας ξυπνήσουμε εμείς. Μετά
1: Lifestyle and Healthy Tips.
0: Και μπορούμε να σας πούμε, παιδιά, τι μπορείτε να πιείτε πριν τον καφέ σας. Γιατί πριν τον καφέ, όταν ξυπνάμε, πρέπει να πίνουμε οπωσδήποτε ένα ποτήρι νερό. Εγώ δεν το κάνω. Είμαι
2: ούτε
0: όχι παράδειγμα προς μίμηση, είμαι προς αποφυγή. Και θέλω να σας πω ότι με αηδιάζει, με ανακατεύει το νερό, το συχαίνομαι, το απεχθάνομαι. Μ' αρέσει μόνο να πλένομαι με αυτό και να πλένω τα πιάτα μου. Το συχαίνομαι τόσο πολύ.
2: Το καταλάβω.
0: Δεν είναι βρόσιμο το νερό, είναι χάλια. Ναι. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, επειδή θα ήμουν νεκρή πιθανά, έχω

0: βρει έναν τρόπο ώστε να μπορώ.
1: Σταφίδα εννοείς.
0: Και σταφίδα σίγουρα. Ναι. Έχω βρει έναν έξυπνο τρόπο ώστε να πίνω λίγο νεράκι. Ναι. Ποιος είναι αυτός? Εμείς το έχουμε ονομάσει τώρα healthy waters. Γιατί είναι ουσιαστικά νερό με κάποια φυσικά υλικά μέσα. Για παράδειγμα, μπορείς να βάλεις λεμόνι, δυόσμο, αγγούρι,
1: ντομάτα,
0: ginger,
1: κρεμμύδι.
0: Εδώ τα καλά κρεμμύδια, εδώ τα καλά.
1: Μόνο νερό δεν είναι αυτό, έτσι
0: όπως το
1: παρουσία.
0: Νερό είναι, δεν είναι smoothie. Απλά τα βάζεις μέσα, ούτε τα πατάς, ούτε τα λιώνεις, τίποτα. Τίποτα, όχι. Τα βάζεις, ναι, τα αφήνεις στο ψυγείο, το κουνάς κιόλας λίγο κι αυτά. Ναι. Και παίρνουν ή σαπού, Κατερίνα, δεν καταλαβαίνεις, τίποτα. Παίρνουν λιγάκι, ρε παιδί μου, την γεύση τους, ναι, και κάπως γίνεται πιο ευχάριστο στο να το καταναλώσεις.
1: Γίνεται,
0: για παράδειγμα,
1: αυτό ευχάριστο, ας πούμε.
0: Ναι, γίνεται, ναι, αυτός. Το νερό, ας πούμε, με το λεμόνι μπορούν να σε βοηθήσουν, ρε παιδί μου, στο να είναι έτσι λίγο πιο γευστικό, το νερό που είναι χάλια, να ενυδατωθείς, βοηθάει. Ο δυόσμος, π.χ., μειώνει το φούσκωμα, το αγκούρι σε ενυδατώνει, σε δροσίζει. Το ginger είναι το αγαπημένο μου. Γιατί και βοηθά στην πέψη και βοηθάει στην αυτεία. Εγώ το τζίντζερ το τρώω και όλα στο ταγκόνο. Α, επίσης μπορείς να βάλεις και κουρκουμά, τώρα που το σκέφτομαι.
1: Κουρκουμά
0: έχει...
1: μέσα στο νερό που, ναι, δεν πίνεται έτσι,
0: ναι,
1: κι αλλιώς.
0: Ναι, γιατί, όμως για αντιφλεγμονώδη δράση, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και φυσικά εγώ όταν είμαι άρρωστη, το γιατροσόφι που φτιάχνω είναι οπωσδήποτε, έχει βάσει το νερό και το μέλι, γιατί μαλακώνει το νερό και μπορείς να βάλεις μέσα και chia seeds για το εντεράκι σου, ρε παιδί μου, αν θέλεις εκεί πέρα να φτιάξεις λίγο.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: για γαρδουμπάκι, κατάλαβες, για να, ναι, είσαι εσύ καλά. Και για να δώσεις, ρε παιδί μου, έναν έξτρα κορεσμό. Αυτοί είναι κάποιοι τρόποι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και για να πιεις πιο εύκολα
1: και
0: το
1: για να πας στο
0: νερό, σίγουρα και γι' αυτό, ναι, αλλά και για να είσαι ενυδατωμένος και να έχεις και μια διαφορετική γεύση στο νερό σου που καταναλώνεις καθημερινά.
1: Ωραία, τέλεια. Κάντε αυτά τα ματζούνια που μας περιέγραψε τώρα η μάγισσα Κλοκλό, και ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο
0: η
1: να ενυδατώνεσαι. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Να ενυδατώνεσαι καλύτερα. Μείνε λοιπόν εδώ μαζί μας στο Mad Radio 106,2, γιατί μέσα στην επόμενη ώρα μπορεί να ακούσεις Harry Styles. Και τότε στέλνεις αμέσως στο Viber του σταθμού 6936 646 656 μήνυμα με κεφαλαία Mad και Harry Styles για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Συντονίσου λίγο, είναι για ταξίδι στο Άμστερνταμ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πού σας βρίσκουμε, παιδιά? Έχετε σηκωθεί? Έχετε ξυπνήσει? Είστε καλά? Έχετε πιει τον καφέ σας? Είστε κολλημένοι στην κίνηση, μήπως? Γιατί εγώ τον ερχόμουν, παιδιά. Είδα κινησούλα ήδη να έχει ξεκινήσει. Δεν πειράζει, όπου και να είστε, εμείς είμαστε εδώ πέρα για να σας καλημερίζουμε, να σας κρατάμε συντροφιά. Οπότε να μας στέλνετε κι εσείς μηνύματα στο Viber, να κάνουμε όλοι μαζί μια όμορφη παρέα.
1: Και παρέα, ξέρεις που αλλού θα κάνουμε?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Έρχεται λοιπόν το καλοκαίρι και έρχεται και αυτή η υπέροχη στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Ναι, ναι, ναι. Φέτος λοιπόν αυτή η στιγμή έχει όνομα. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Τέτοια λέγε μου.
1: Ναι. Και γι' αυτό λοιπόν τι θέλω να κάνετε. Θέλω να πάτε μέσα στο mad.gr, να κλείσετε το εισιτήριό σας και να έρθετε στην απόλυτη καλοκαιρινή μουσική βραδιά. 17 Ιουνίου στο Taik Vodo και φυσικά θα είμαστε κι εμείς εκεί να μας γνωρίσεις από κοντά.
0: Μ' αρέσει αυτό. Λίγο με αγχώνει βέβαια. Δεν ξέρω τι να βάλω. Πρέπει να διαλέξω τα πέντε φορέματα. Κατάλαβες.
1: Θα βρούμε, έχεις αυτά τα σατέν.
0: Θα έχω τα σατέν, έχεις δίκιο όλες. Και βγήκαμε το νυχτικό μου, θα είμαι. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, μέχρι να κλείσουμε τα φορέματά μας, να δούμε τι θα βάλουμε κι εμείς, να σας συνδέσουμε εσάς, παιδιά, με το Newsbomb, ώστε να ακούσετε τι έχει συμβεί στον κόσμο και τα τελευταία νέα. Οπότε στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ξεκινά το Project Freedom στα στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ θέτουν σε εφαρμογή την επιχείρηση συνοδείας πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Πάντως, το Αξιός αναφέρει ότι το αμερικανικό σχέδιο για τα στενά του Ορμούζ μπορεί να αποφύγει την άμεση ναυτική συνοδεία. Νέα δεδομένα για τα ψηλά γράμματα στα καταναλωτικά δάνεια. Έρχεται πλαφόν στα πανωτόκια των τραπεζών. Πρόκειται για καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, περιορίζοντας το συνολικό κόστος αποπληρωμής στο 30-50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο. Οι δανειολήπτες θα μπορούν να αναιρέσουν τη σύμβαση δανείου εντός 14 ημερών με απλή διαδικασία. Μετά την ψυχρή Πρωτομαγιά υποχωρεί σταδιακά η χειμωνιάτικη παρένθεση. Από σήμερα θα ανεβαίνει καθημερινά η θερμοκρασία. Γενικά βελτιωμένος θα παρουσιαστεί καιρός σήμερα σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Πλησιάζει η ώρα της φετινής Eurovision. Στις 12 και 14 Μαΐου θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί. Από το Σάββατο έχουν ξεκινήσει τεχνικές πρόβες, όπου οι καλλιτέχνες δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές. Τα προγνωστικά για τις χώρες που θα ξεχωρίσουν αλλάζουν μετά τις πρώτες πρόβες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
4: Hi, I'm Harry Styles.
3: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Amsterdam στις 16 Μαΐου? Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
5: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέμα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια, όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
3: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
6: Ένα και ένα.
3: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
11: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, παιδιά? Ελπίζω λοιπόν να είστε πάρα πολύ καλά, γιατί είστε στον κατάλληλο σταθμό, στο Μάντρε 106,2 και στην καταλληλότερη παρέα, τα κορίτσια στην πόλη, ώστε να περνάτε όμορφα και έτσι αρκετά ξυπνητά τα πρωινά σας.
1: Ξυπνητά θέλουμε να περνάτε.
0: Ναι, ξυπνητά θέλουμε να περνάτε, γιατί τώρα είναι η ώρα για τα
2: Viral News.
1: Τέλεια. Και τώρα έχω ένα τέλειο, καταπληκτικό viral, Κάτια μου. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνεις, γιατί.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Πού να καταλάβεις έτσι πώς είναι αυτό το viral. Η Σοφία, λοιπόν, το πιο διάσημο ανθρωποειδές ρομπότ στον κόσμο, άφησε τις συνεντεύξεις με το Λιάγκα και τα τηλεπάνελ, έτσι. Και έκανε το μουσικό ντεμπούτο της τραγουδώντας ζωντανά με ολόκληρη ορχήστρα στο Hong Kong
0: και
1: σε συναυλία.
0: Για τρομερή ερμηνεία, έτσι.
1: Καλά.
0: Έδωσε πόνο.
1: Να πω σε αυτό το σημείο ότι εμένα το σοφάκι με τρομάζει λίγο, έτσι. Γιατί δεν τις βάζουμε μαλλιά για αρχή? Γιατί?
0: Για να φαίνεται μέσα η λειτουργία του εγκεφάλου.
1: Δεν θέλω να τη δω τη λειτουργία
0: θέλω
1: του εγκεφάλου.
0: Θέλω να τη δω εγώ και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Κρυπούλα.
0: Που αναρωτιόμαστε τι γίνεται.
1: Τέλος πάντων, κάνανε λοιπόν στο Hong Kong μια συναυλία για την τεχνητή νοημοσύνη και καλέσανε το σοφάκι να πάει να τραγουδήσει. Αποδεικνύοντας λοιπόν ότι το μέλλον δεν έρχεται απλώς, αλλά θα μείνει για τα καλά. Έτσι. Η Σοφία λοιπόν είχε πάρει και μια έκφραση στο πρόσωπό της, έτσι, εκτός από τρομακτική. Είχε μια, δεν ξέρω πώς να το πω αυτό, μια θλίψη πάνω της.
0: Είχε λιγμό.
1: Είχε
0: λιγμό αυτό το ρομπότ.
1: Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τραγούδησε τρία τραγούδια μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα του Hong Kong Baptist University, φορώντας χρυσό φόρεμα με παγέτες. Ήταν όλο λάθος. Γιατί προφανώς ούτε τα ρομπότ δεν ανεβαίνουν πλέον στη σκηνή απεριποίητα, έτσι. Μάλιστα λοιπόν δήλωσε ότι μπορεί να μην βιώνει συναισθήματα όπως οι άνθρωποι, αλλά προσπαθεί να τα προσωμιώσει μέσα από τη μουσική. Κάτι σαν emotional updated version, οκ. Okay. Το κοινό λοιπόν την αποθέωσε με χειροκροτήματα. Μπράβο, Σοφία.
0: Μπράβο. Άξια.
1: Και όλοι λέγανε ότι τεχνητή νοημοσύνη τραγουδάει με την ορχήστρα, ενώ εμείς ακόμα αγχωνόμαστε να τραβήξουμε story χωρίς να κουνηθεί το χέρι μας. Πάρα πολύ ωραία, εγώ θα πω σε αυτό.
0: Εντάξει,
1: το σημείο.
0: Να σου πω κάτι, μας πάτησε η τεχνητή νοημοσύνη, μας πάτησε.
1: Μας πάτησε. Να πάει λίγο πιο εκεί, να τη πω εγώ τη τεχνητή και τη Σοφία, να πάει λίγο πιο εκεί και να μας αφήσει να τραγουδάμε εμείς, άμα είναι. Και επίσης, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Είναι η έναρξη της εξέργησης του ρομπότ. Αυτή
0: καλά, έχουμε χάσει τις δουλειές μας και δεν το ξέρουμε ακόμα, Κατερίνα. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Τέλος πάντων, σε βλέπω, Ιωάννα, μην μας κοιτάς και να μας κοιτάς βασικά όσο μας έχεις, γιατί βλέπω τη Σοφία να έρχεται να κάνει ραδιόφωνο σε λίγο.
0: Καλά, αυτό θα ήταν τρομακτικό.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί θα είναι ρομπότ, αλλά γιατί μας βλέπω όλους με το AI για ανεργία.
1: Αϊ,
0: τέλος πάντων, παιδιά, τα viral news της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber, ώστε να μας πείτε κάποιο θέμα, αν υπάρχει, ώστε να το κάνουμε και αυτό viral. Και σε πολύ λίγο θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά στα Instagram που ανεβάζουμε για το poll. Και σήμερα, παιδιά, η ερώτηση είναι: εσείς όταν βγαίνετε έξω, τι κάνετε? Χορεύετε και τραγουδάτε σαν τη Σοφία το σοφάκι, ή μήπως κάθεστε απλά με το ποτό στο χέρι? Προλαβαίνετε να ψηφίσετε αν μπείτε τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ πέρα για να σου πούνε καλημέρα. Συγκεκριμένα θα πούμε όμως καλημέρα σε όσους μπήκαν στη διαδικασία να μας στείλουν τα μηνύματά τους στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656. Και συγκεκριμένα καλημέρα Νεφέλη, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Μαρία και καλημέρα Τζένι.
1: Καλημέρα όλη μέρα τέλος πάντων.
0: Επίσης να πούμε ένα καλημέρα προσωπικό έτσι. Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Γιάννη και καλημέρα Γιώργο. Πω, μόνο άντρες φίλοι μου έχουν στείλει. Δεν πειράζει. Ό,τι είναι τώρα. Επίσης, παιδιά, θέλουμε να σας πούμε ότι ήρθε η ώρα και η στιγμή για το
2: Poll στο Instagram.
0: Το οποίο φυσικά Poll στο Instagram δεν είναι άλλο από το εσύ όταν βγαίνεις έξω, βράδυ, κάθεσαι με ποτό στο χέρι ή μήπως είσαι έτσι ξεσηκώστρας και σηκώνεσαι πάνω και χορεύεις και το σπάς και το κουνάς και περνάνε όλη τέλεια μαζί σου γιατί είσαι σαν εμένα.
1: Εμένα, να ξέρεις κάτι μου εδώ στο ποσοστό που διαβάζω τώρα, έχει ψηφίσει ο κόσμος ότι το 71% χορεύει ενώ το 29% κάθεται με ποτό. Και σε αυτή τη στιγμή θέλω εγώ να ρωτήσω πολύ ειλικρινά τον κόσμο που μας ακούει. Ρε παιδιά, γιατί βγαίνετε έξω και κάθεστε? Το point όλο είναι να βγείτε έξω, να πάτε κάπου και να αρχίσετε, ξέρεις, να κουνιέστε λίγο, να κάνετε ένα μικρό mini cardio για να μπορέσετε να πάτε στο σπίτι και να κοιμηθείτε σαν πουλάκια.
0: Να ξεδώσετε, ρε παιδί.
1: Εγώ πάνω σε αυτό να σου πω ότι βρήκα ένα καταπληκτικό μαγαζί, το Jackie O. Που δεν ήξερα ότι
0: ήξερε.
1: Όχι.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Και έχει δίσκο και επιτέλους βρήκα ένα μαγαζί που μπορώ να πηγαίνω και να χορεύω και
0: ναι,
1: να βγάζω
0: είναι,
1: όλο το καθηλημένο.
0: Είναι το Jackie O και είναι και η δισκόμπαλα.
1: Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία εκεί.
0: Εγώ πηγαίνω σε αυτά τα δύο, τα έχω λιώσει, είναι στέκια.
1: Ναι.
0: Θα σε πάρω μαζί μου.
1: Ωραία.
0: Εμένα πάντως, παιδιά, το 59% ψήφισε ότι χορεύουν και το 41% ότι κάθονται με ποτό. Αλλά να πω ότι εμένα, πάρα πολλοί φίλοι μου και αυτά εννοούνε, επειδή το συζητήσαμε μετά και τους λέω τι λέει ρε παιδιά, δεν έχουμε πάει εμείς έξω. Μου λένε εμείς εννοούμε ότι δεν θα βγούμε σε μαγαζί που είναι ορθάδικο. Θα βγούμε πιο πολύ σε ρεμπέτικα, σε κουτούκια, σε μπαράκια. Οπότε αυτό εννοούμε ότι κάθονται.
1: Α, και είναι... τρώνε ταυτόχρονα και κάνουν κουσκούς.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Γιατί είναι... εμάς μας αρέσει πολύ να πηγαίνουμε για τσίπουρα και τσιτσίπ.
1: Εγώ, να ξέρεις, τους θεωρώ πολύ άβολους αυτούς που πηγαίνουν, κάθονται με ένα ποτό και απλά κοιτάνε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ άβολοι αυτοί, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Τους θεωρώ άβολους.
0: Εντάξει, δεν θα πω ότι είναι άβολοι, θα πω ότι είναι άβολοι, πιο ακίνητοι.
1: Ναι, και θα σου πω εγώ τι χρειάζονται αυτοί.
0: Τι.
1: Ξέρεις τι χρειάζονται.
0: Τι.
1: Να μάθουν λίγο εξωτικούς χορούς, ρε παιδί μου, όταν βγαίνουν έξω και ξέρεις πώς θα το μάθουν αυτό.
0: Με το να γραφτούν σε μια σχολή λάτι.
1: Όχι καλέ, θα κάνουν ένα, ξέρεις, ένα πακέτο. Θα πάνε στο Priority Travel, το οποίο έχει 30 χρόνια εμπειρία, με χιλιάδες προορισμούς και μια προτεραιότητα. Εσένα, από τις ζούγκλες του Βιετνάμ μέχρι τις παραλίες στα Κανάρια νησιά, σχεδιάζουν το ταξίδι σου ακριβώς όπως το φαντάζεσαι. Private εμπειρία, ασφάλεια και απόλυτη ελευθερία.
0: Ωραία, αλλά εμείς πού μπορούμε τώρα να το βρούμε αυτό το private?
1: Λοιπόν, θα πρέπει να καλέσουν στο 210-33-14-477 ή να τους βρεις στα social media, Priority Travel, και με αυτόν τον τρόπο πηγαίνεις εκεί και σχεδιάζεις μαζί τους το ταξίδι σου. Priority Travel, γιατί ο κόσμος σε περιμένει και ταυτόχρονα όπου και να πας έχουν και παραδοσιακούς χώρους. Κάτι θα μάθεις, βρε.
0: Μη μου το λες αυτό. Μπορεί, παιδιά, λοιπόν, να μας περιμένει το Priority Travel. Εγώ θα σας πω όμως ότι το Instagram και το poll που κάνουμε σε αυτό ολοκληρώθηκαν. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Μπορείτε να μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας, που είναι Βρυσίδα κάτω Παύλα Άνδριο,
1: Κατερίνα.πευτίτσι
0: και Μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls.

0: Σηκώνετε. Συγγνώμη.
1: Κατάπια, κουκλάκι.
0: Με πιάσατε προετοιμαστή, γιατί τρώω εδώ πέρα κάτι.
1: Περίμενε, δεν σε πιάσανε προετοιμαστή, σε πιάσανε μπουκωμένη.
0: Μπουκωμένη με πιάσανε. Δεν είμαι άρρωστη όμως. Είμαι μπουκωμένη με αυτό που έφτιαξε η Κάτια, που έχει μέσα φαρίνα, γιαούρτι και τυρί. Και πού να το αφήσω τώρα. Ωραία, θα το βάλω στο στόμα μου.
1: Βάλ' το στο στόμα σου.
0: Καλημέρα λοιπόν, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη στο Mad Radio 106,2. Και τώρα είναι η ώρα για να μας πεις κάτι για χόμπι.
1: Παιδιά, θα σας πούμε τώρα τα περίεργα χόμπι που έχουν οι διάσημοι. Γιατί αν νομίζετε ότι οι διάσημοι είναι απλοί άνθρωποι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι άνθρωποι κι αυτοί. Αλλά μπορεί να έχουν, ρε παιδί μου, λίγο πιο ιδιαίτερα, αν θέλεις, ιδιαίτερες δραστηριότητες που κάνουν.
0: Ναι, για πες, για πες.
1: Θα πω. Λοιπόν, για παράδειγμα, θέλεις να μου λες εσύ ονόματα και να σου
0: λοιπόν,
1: λέω εγώ τα
0: χόμπι. Λοιπόν, ο Justin Bieber.
1: Ένα-ένα. Περίμενε. Λοιπόν, αυτονού του αρέσει να λύνει τον κύβο του Ρούμπικ, παιδιά, και το κάνει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Τι λες καλέ.
1: Ναι.
0: Άρα έχει μπει στο Guinness.
1: Σίγουρα και είναι πολύ καλός.
0: Άιντε, η Scarlett Johansson.
1: Λοιπόν, εκείνη τι κάνει, ασχολείται παιδιά με την μελισσοκομεία. Έχει,
0: μελίσσια.
1: Ναι, έχει μέλισσες.
0: Και
1: ξέρετε τι είναι
0: Scarlett.
1: Το θέμα με αυτό. Πρέπει να τα, επειδή ήθελα και εγώ να πάρω, πρέπει να τα μεταφέρεις. Πρέπει τα μελίσσια δεν μπορούν να μείνουν συνεχόμενα σε μία περιοχή.
0: Και τα μεταφέρεις όλο το Hollywood.
1: Σίγουρα. Ωραία. Το έχει κάνει χωριό το Hollywood.
0: Ο Johnny Depp.
1: Ο Johnny Depp, λοιπόν, αυτός έχει μία συλλογή από Barbie, παιδιά. Και θες να μάθεις πώς κάνει, τι κάνει με αυτές.
0: Τι κάνει.
1: Κάνει πρόβα τους ρόλους του.
0: Ωραία. Ναι. Johnny, Λαχάντρα, με στάνομαι λόκα. Ο Brad Pitt.
1: Ο Brad Pitt, εντάξει, τόσο δεν έχει κάτι τρομερό. Φτιάχνει απλά κεραμικά γιατί τον βοηθάνε στη χαλάρωση.
0: Αχ, φίλος μου, ο Brad Pitt. Και το είδατε, παιδιά, που όντως έχουμε κοινά χόμπι.
1: Ναι, παιδιά, αφού
0: γιατί τις προάλλες μου έλεγες ότι δεν είμαι εγώ και καλά που είχα βγει μαζί του.
1: Όχι, όχι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Λοιπόν, ο Rod Stewart.
1: Stewart. Αυτός έχει φτιάξει ουσιαστικά μία ολόκληρη πόλη από το μηδέν με τρενάκια και ουσιαστικά το ζει λίγο σαν ένας μικρός αρχιτέκτονας.
0: Ρόντε, δεν είσαι πολύ καλά. Πού την έχει βάλει αυτή την πόλη με τα τρενάκια.
1: Τα έλεγα τώρα.
0: Θα έχει χώρο. Ο Ryan Gosling.
1: Αυτός πλάκι.
0: Η μαμά μου, ρε. Ναι. Κάνει παρέα με τη μαμά μου.
1: Ναι, βγαίνουνε τις Κυριακές. Πάνε στο καφενείο κάτω από το σπίτι σου και πλέκουνε μαζί, συντροφιά.
0: Ράια. Λοιπόν, ωραία. Αυτά λοιπόν τα χόμπι που μάθαμε μόλις τώρα.
1: Πόσα από αυτά κάνεις, ρε.
0: Κάνω δύο σίγουρα. Και πλέκω και κάνω κεραμικά.
1: Ωραία, εγώ δεν πλέκω.
0: Δεν μαζεύω μπάρμπι πλέον.
1: Μπάρμπι δεν μαζεύα ποτέ. Αλλά μαζεύω κούπες. Πιάνετε.
0: Μαζεύεις κούπες για τα λόγια που πες. Το αφήνουμε λοιπόν αυτό το θέμα εδώ, γιατί η μουσική δεν περιμένει άλλο, με σμπρώχνει. Κατάλαβες. Οπότε δυνάμωσε το κι εσύ και τα λέμε σε λίγο με πολύ παραπάνω κουσκούς.
2: Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Βρυσίδα Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Ακριβώς, παιδιά. Mad Radio 106,2. Και καλημέρα αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου και συντονίστηκες μαζί μας και μας ακούς. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως, αν το έχεις ανοίξει εδώ και ώρα και μας ακούς από την αρχή της εκπομπής και μας κάνεις παρέα.
4: Τετράγωνο.
2: Τετράγωνο, στο τετράγωνο. Τι να πω. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Πάντως, παιδιά, όπου και να είστε, όπως και αν είστε, εμείς σας αγαπάμε και σας θέλουμε στην παρέα μας να συζητάμε τα πάντα μαζί σας.
4: Εγώ όχι.
2: Τους θέλεις, Κατερίνα, γιατί είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα η Κάτια Νεκταρίου.
4: Εγώ είμαι η Κατερίνα Πευτίτσι. Και τι να σου πω άλλο. Θα σου πω.
2: Τι θες να μου πεις, θες να μου πεις μήπως κάτι έτσι πιο juicy για
4: ναι,
2: σήμερα.
4: Θα σου πω, θα σου πω. Λοιπόν, θα ακούσεις τα beauty tip που θα σου πω σήμερα με τα πιο cute προϊόντα από τη Wet n Wild. Επίσης, μέσα σε αυτή την ώρα έχουμε να μάθουμε τι άλλο ετοιμάζει ο Απόν που είναι παρόν και ξεσηκώνει όλο τον κόσμο με τα τραγούδια του. Έχουμε και την juicy συζήτησή μας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι το oversharing. Γιατί λέμε τα πάντα δημόσια.
2: Όλα όμως δημόσια, γιατί θέλουμε αυτή τη δημοσιότητα, καταλάβατε. Mm-hmm. Οπότε μην ξεχνάτε εσείς να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656, ώστε να μας πείτε και τη γνώμη σας και την καλημέρα σας και φυσικά να γίνετε κομμάτι αυτής της υπέροχης παρέας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Κονίτσιουα, θα πω, Κατερίνα. Τι κάνετε?
1: Δεν μπορεί να μου έχει συμβεί εμένα αυτό.
0: Σου έχει συμβεί. Η Κατερίνα κάνει live στο TikTok, παιδιά, και κατά λάθος πάτησε accept σε κάποιους Ασιάτες να μπουν στο live της και να κάνουν join και να κάνουν όλοι μαζί. Δεν πειράζει,
1: και
0: Κατερίνα.
1: Και όλος ο κόσμος. Είχαμε μαζέψει 100-200 κάτι άτομα και εξαφανίστηκαν όλοι. Δεν ξέρω τι πάθανε. Φοβούνται για τον κορονοϊό ακόμα. Δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι, ρε, εσύ, απλά τους σόκαρες. Δεν το περίμεναν οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, δεν έχει κάποια σημασία γιατί εμείς τώρα θα πάρουμε μια βαθιά ανάσα και θα ανοίξουμε το Ευαγγέλιο μας.
1: Τέλεια. Είστε έτοιμοι λοιπόν για το απόλυτο fan moment?
0: Ναι.
1: Έτσι σε θέλω. Ωραία. Πάμε λίγο. Το MAD και το MAD Radio 106,2 παρουσιάζουν το MAD Premiere με τον Απόν. Ο οποίος Απόν ξέρεις ότι είναι ο πιο viral τραγουδοποιός αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ αν δεν το ξέρω.
1: Yes, yes, yes. Λοιπόν, στις 8 Μαΐου μόνο 100 fans θα ακούσουν για πρώτη φορά το άλμπουμ Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει και θα μιλήσουν, έχουν την ευκαιρία λοιπόν να μιλήσουν μαζί του για τις ιστορίες πίσω από κάθε τραγούδι.
0: Α, μη μου το λες αυτό. Δηλώνω φαν.
1: Ναι.
0: Δηλώνω φαν.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε άλλες 99 θέσεις, παιδιά. Τη μία θα την πάρει κάτια με το έτσι θέλω.
0: Sorry, guys.
1: Αυτό να ξέρεις είχε γίνει και με τη Φουρέιρα.
0: Δεν πήρα τη θέση κανένας.
1: Όχι. Με τη Φουρέιρα ή το είχε ξανακάνει το MAD που έκανε το
0: άλμπουμ. Εγώ πήρα την θέση κάποιου.
1: Κάτσε φρόνημα και μη μιλάς.
0: Λοιπόν, δεν με νοιάζει.
1: Η Αθηνά Κλίμη θα συντονίσει την Κάτια σίγουρα και την πρεμιέρα επίσης. Οπότε το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram του MAD, που είναι MAD κάτω Παύλα TV, να βρείτε το post και να κερδίσετε με αυτόν τον τρόπο διπλές προσκλήσεις. Μια πρεμιέρα, μια στιγμή. Δεν θα είσαι εκεί?
0: Δεν γίνεται. Εγώ εκεί θα είμαι, παιδιά. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. 99 θέσεις, παιδιά, απομένουν. Αλλά δεν έχει σημασία γιατί, παιδιά, η ζωή θέλει ρυθμό, όχι overthinking. Οπότε λέω να πάμε να χορέψουμε. Γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα επιστρέψω εδώ πέρα να σας πω τι μπορούμε να βάλουμε στο calendar. Οπότε μην ξεχνάτε να στέλνετε την καλημέρα σας στο Viber της εκπομπής μας και του σταθμού ολόκληρου 6936 646 656 και να κάνουμε λίγο προθέρμανση με τα χιτσάκια.

0: τρέλα καλημέρα, την πιο τρελή μας καλημέρα, γεμάτη διάθεση από τα κορίτσια στην πόλη με τεκίνιο remix και μου λες πες και θα έρθω και έτσι και αλλιώς. Και είναι εδώ λοιπόν τα κορίτσια αυτά, εμείς δηλαδή, να σου φτιάξουμε την ημέρα γιατί είναι η ώρα για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Αλλά παιδιά, σήμερα δεν έχουμε απλά θεάματα, γιατί θέλω να σας πω τι ανακάλυψα ότι υπάρχει. Υπάρχει το Queer Movie Nights 2026. Συμβαίνει στις 6 με 10 Μαΐου στο Trianon Film Center, που είναι... Κορδικτόνος.
0: Ποιος είναι?
1: Κορδικτόνος 21, ναι. Αθήνα, ναι. Παιδιά, απλά πατήστε Trianon Film Center, γιατί το άλλο ήταν δύσκολο. Στις 11 Μαΐου είναι στο Ινστιτούτο Ομήρου 14 με 16, και αυτό στην Αθήνα. Και στο πλαίσιο του φεστιβάλ, παιδιά, συμβαίνει αυτό, του Δήμου Αθηναίων. Είναι ένα φεστιβάλ queer κινηματογράφου.
0: Τι ωραία.
1: Και είναι σε συνεργασία με το περιοδικό, είναι από το περιοδικό Antivirus, και επιστρέφει, παιδιά, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει εσείς κάποια άλλη στιγμή. Εγώ το είχα ξαναδεί πριν 2 ή 3 χρόνια. Δεν θυμάμαι, είχα πάει με την κολλητή μου την Ιωάννα. Δίνει φωνή σε εμπειρίες, σε ταυτότητες, σε αφηγήσεις που συχνά μένουν στο περιθώριο. Το έχουμε δει να συμβαίνει. Από τις 6 λοιπόν έως και τις 11 Μαΐου ο κινηματογράφος Trianon αλλά και το Ινστιτούτο Γκέτε θα φιλοξενήσουν 41 ΛΟΑΤΚΙ Plus ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και μπορείτε, παιδιά, να συζητήσετε και με τους δημιουργούς, να δείτε τα μοναδικά αυτά αφιερώματα που έχουν κάνει, να τους μιλήσετε, να τους πείτε τις εμπειρίες σας, να σας πούν και εκείνοι τις δικές τους. Στην πέμπτη τους χρονιά λοιπόν οι Queer Movie Nights αφιερώνουν την θεματική τους στα safe spaces, στους χώρους που επιτρέπουν στα ΛΟΑΤΚΙ Plus άτομα να υπάρξουν ελεύθερα, να είναι αυθεντικά, χωρίς φόβο και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Και φέτος, παιδιά, το φεστιβάλ θα χωριστεί σε 3 βασικά διαγωνιστικά τμήματα. Το πρώτο θα έχει το βραβείο κοινού. Ναι. Καλύτερης διεθνούς ταινίας μικρού μήκους. Το δεύτερο είναι βραβείο κοινού καλύτερης ελληνικής ταινίας. Μικρού μήκους, και βραβείο κοινού καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους. Τα εισιτήρια, παιδιά, ώστε να κλείσετε και εσείς και να κατοχυρώσετε τις θέσεις σας, θα τα βρείτε στο more.com, και η χορηγία επικοινωνίας είναι το MAD και το MAD Radio 106,2. Εγώ θα πάω σίγουρα, οπότε ευελπιστώ να σας δω όλους εκεί. Μπορούμε να πάμε μαζί.
0: Ναι. Τέλεια. Ήρθε η ώρα όμως για πολλές επιτυχίες, και σε πολύ λίγο θα σας πω εγώ για τα πιο cute προϊόντα από τη Wet n Wild, παιδιά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε, 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη να σου κρατάνε συντροφιά, αλλά όχι μόνα τους, όχι μόνα τους. Σήμερα θα σας πούμε, παιδιά, για κάποια εξαιρετικά καλλυντικά που χρησιμοποιούμε. Γιατί είναι η ώρα για...
1: Beauty and Fashion Tips.
2: Έτσι, και αναδύθηκα εγώ, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Αναδύθηκα, κρούτσου και ήρθα να σου πω για τα lip smacker. Τα lip smacker λοιπόν είναι κάποια lip balm, έτσι, τα οποία δεν είναι απλά lip balm. Παίρνεις αυτά τα lip balm και έχεις ταυτότητα, διότι υπάρχουν τα fruity single lip balm, τα οποία είναι έτσι με φρουτένιες γεύσεις και διάφορες και διάφορα φρουτάκια. Είναι η νούμερο ένα συλλογή από τα lip smacker που έχουν λατρέψει εδώ και δεκαετίες. Ποιος είναι? Ναι, με διάφορες γεύσεις και μυρωδιές λοιπόν, κράτα τα χείλη σου ενυδατωμένα και γευστικά για ώρες με τα lip smacker fruit lip balm. Ανακάλυψε λοιπόν το μαγικό κόσμο της ομορφιάς παρέα με την υπέροχη μαγευτική παρέα. Και έχω και ένα ακόμα, το Unicorn Corn Lip Balm Duo Set, το οποίο, παιδιά, αν το δείτε, είναι μικρά, μικρή μονόκερη.
0: Μονόκερη?
2: Ναι.
0: Θέλω κι εγώ μικρό μονόκερη.
2: Δεν καταλαβαίνεις πόσο cute είναι. Αυτά λοιπόν όλα πρέπει να τα βρεις και να τα δοκιμάσεις και να δεις και τις γεύσεις τους, γιατί είναι super cute αλλά και super ενυδατικά. Θα βρείτε λοιπόν όλα αυτά τα προϊόντα της Wet n' Wild και της Lip Smacker στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Skouras Cosmetics www.skourascosmetics.gr.
0: Να το πω άλλη μια φορά, μήπως.
2: Γιατί?
0: Για να το καταλάβουν. www.skourascosmetics.gr. Μέσα σε όλα αυτά, επίσης, μιας και καταλάβατε αυτό, θα σας πω και κάτι άλλο να το καταλάβατε. Σε λίγο παίζουμε παιχνίδι. Οπότε πρέπει να στείλετε τώρα επί τόπου, στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656. Γιατί, παιδιά, όποιος βγει στον αέρα μαζί μας και είναι ο τυχερός, θα κερδίσει, θα μπει στην κλήρωση αυτόματα για ένα δώρο της Παρασκευής. Οπότε στείλτε μας τώρα μήνυμα. Το παιχνίδι που παίζουμε σήμερα, να ξέρετε ότι είναι ο συνειρμός. Σας δίνουμε από τρεις συνειρμούς και εσείς ψάχνετε να βρείτε ουσιαστικά από τις δύο λέξεις την τρίτη που θα ταιριάζει συνειρμικά. Θα το καταλάβετε, θα το πούμε ξανά στον αέρα. Οπότε στείλτε μας μήνυμα για τώρα.

0: Καλημέρα λοιπόν, και επειδή δεν είναι εδώ η Βρυσίδα, αποφάσισα να σας πω εγώ για τον καιρό.
1: Όχι,
0: λοιπόν,
1: όχι.
0: Θα σας πω έτσι από μέσα μου, δεν με νοιάζει.
1: Ποιο από μέσα σου, φτιάχνει, μην το χαλάσεις.
0: Δεν θα διαβάσω καμία πρόβλεψη, θα κάνω μόνη μου πρόβλεψη και ελπίζω να βγει. Παιδιά, βλέπω ήλιο, χαρά και... πώς το λένε, ηλιόλουστο το διάστημα αυτής της εβδομάδας να έρχεται επιθετικά. Οπότε ναι, βάλτε μαγιό. Εγώ αυτό
1: όχι
0: θα πω.
1: Παιδιά, μην βάλετε μαγιό ακόμα. Γιατί? Θα σας πω εγώ που έχω δει τον καιρό.
0: Γιατί
1: έχει λίγο καλύτερο καιρό, Κατερίνα μου. Indeed, φτιάχνει ο καιρός. Αλλά από την επόμενη εβδομάδα, από την επόμενη Δευτέρα, μπορούμε να φορέσουμε μαζί τα μαγιό μας. Είναι όντως τέτοιο. Ναι. Και μάλιστα, όχι απλά μπορούμε να φορέσουμε το μαγιό μας, μπορούμε να κάνουμε και ένα manifest. Γιατί αν θέλετε να γίνετε μέρος και εσείς των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, πρέπει να ακούσετε αυτό που θα σας πω τώρα, γιατί έχει ξεκινήσει ο top διαγωνισμός. Γίνε ambassador του τόπου σου. Πώς θα γίνει αυτό? 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλαγούν ουσιαστικά για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο, το οποίο θα προβληθεί στην σκηνή το MAD VMA στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo Studio. Ακριβώς. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο mad.gr, να δείτε όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε και να δηλώσετε συμμετοχή. Σας το υπόσχομαι. Δεν τα πάω καλά με αυτά και είναι πάρα πολύ απλό. Δηλώνετε συμμετοχή μέχρι και τις 22 Μαΐου. Στο mad.gr φυσικά μπορείτε να δείτε όλα όσα θέλετε να μάθετε για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά μπορείτε φυσικά να δείτε και για τα εισιτήριά σας και το πώς θα τα αποκτήσετε.
0: Ναι, γιατί πρέπει να τα αποκτήσουν για να έρθουν και να γνωρίσουν και εμάς, έτσι.
1: Ναι, εκεί θα είμαστε κι εμείς.
0: Ναι. Τώρα λοιπόν όμως πάμε να συνδεθούμε λίγο με το newsbomb για να δούμε πραγματικά τι γίνεται με τον καιρό και με τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Ξεκινά το Project Freedom στα στενά του Ορμούς. Οι ΗΠΑ έτουν σε εφαρμογή την επιχείρηση συνοδείας πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Πάντως, το Αξιός αναφέρει ότι το αμερικανικό σχέδιο για τα στενά του Ορμούς μπορεί να αποφύγει την άμεση ναυτική συνοδεία. Νέα δεδομένα για τα ψηλά γράμματα στα καταναλωτικά δάνεια. Έρχεται πλαφόν στα πανωτόκια των τραπεζών. Πρόκειται για καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, περιορίζοντας το συνολικό κόστος αποπληρωμής στο 30-50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο. Οι δανειολήπτες θα μπορούν να αναιρέσουν τη σύμβαση δανείου εντός 14 ημερών με απλή διαδικασία. Μετά την ψυχρή Πρωτομαγιά, υποχωρεί σταδιακά η χειμωνιάτικη παρένθεση. Από σήμερα θα ανεβαίνει καθημερινά η θερμοκρασία. Γενικά βελτιωμένος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Πλησιάζει η ώρα της φετινής Eurovision. Στις 12 και 14 Μαΐου θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί. Από το Σάββατο έχουν ξεκινήσει τεχνικές πρόβες, όπου οι καλλιτέχνες δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές. Τα προγνωστικά για τις χώρες που θα ξεχωρίσουν αλλάζουν μετά τις πρώτες πρόβες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: σεζόν Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις των Απών live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, μασκότ και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πού σας πετυχαίνουμε, παιδιά? Μήπως είστε στο αμάξι, μήπως είστε σπίτι σας και κάνετε χούζιου χούζιου
1: χούζιου. Μήπως είστε άνθρωπος.
0: Μήπως είστε σπίτι, μήπως είστε άνθρωπος, μήπως είστε τέρατα. Δεν ξέρω. Ό,τι και να είστε, πάντως εμείς είμαστε εδώ πέρα να σας κρατάμε συντροφιά και όσες αγαπάμε όλους το ίδιο. Είμαστε όλοι μια παρέα. Αλλά Κατερίνα, επειδή εγώ μάλλον ξύπνησα και έχω μία έλλειψη χιούμορ αυτή τη στιγμή, γιατί ναι, ακόμα δεν έχω καταναλώσει τον τεράστιο καφέ μου. Μήπως θέλεις να μας πεις εσύ κάτι έτσι πιο αστείο,
1: λοιπόν,
0: να γελάσουμε?
1: Ακούστε,
0: λίγο.
1: Για αρχή να πω ότι σας έστειλα στο Viber που έχουμε μία ομαδική να δείτε τη γιαγιά μου, σωστά?
0: Την είδαμε τη γιαγιά.
1: Λοιπόν, παιδιά, πλέον έχουν και εικόνα, να ξέρετε, και μάλλον δεν ξέρω πώς μπορώ να σας δώσω την εικόνα της γιαγιάς μου και σε εσάς, για να ξέρετε για ποια μιλάμε, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ viral, να ξέρετε, η γιαγιά μου. Ακούστε τι έκανε λοιπόν αυτή η κυρία. Πήγαινε λοιπόν σε, πώς το λένε, σε κηδείες, αλλά όχι, μνημόσυνα. Πήγαινε σε μνημόσυνα λοιπόν, γιατί αυτό ήταν η καθημερινότητά της, να πηγαίνει σε μνημόσυνα στην εκκλησία, να παίρνει αυτά τα σοκολατένια, τις ελίτσες και τα, αυτά που δίνουν στα μνημόσυνα, που δεν μου αρέσουν καθόλου.
0: Κόλυβα.
1: Τα κόλυβα, ναι, Παπαναγία μου.
0: Εγώ παίρνω από τις κηδείες τα κόλυβα και τα παίρνω όλα όσα μείνουν, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα κόλυβα. Τα βάζω, ναι, στο ψυγείο και το επόμενο διήμερο, αν θες, τρώω μόνο κόλυβα.
1: Ωραία. Αυτό λοιπόν έκανε και η γιαγιά μου. Πήγαινε, μάζευε από μνημόσυνα που δεν ήταν από γνωστούς μας. Πήγαινε έτσι.
0: Δεν πάμε μόνο σε γνωστόν. Απλά περνάς έξω από την εκκλησία, τους λες να ζήσετε, να το θυμόσαστε, και σου δίνουν
1: κόλυβα. Και παίρνεις πακετάκι, ναι, τροπιτάκι, ελίτσα με σοκολάτα κτλ. Η γιαγιά μου εκτός από αυτό το πακετάκι έπαιρνε και κινητό. Τηλέφωνα.
0: Συγγνώμη. Τύπου τα έκλεβε ή έλεγε δώστε μου τον αριθμό σας?
1: Έβρισκε τηλέφωνα. Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να είχε πάνω σε κάποιο τραπέζι ένας κύριος, κάποιος τηλέφωνο, άφηνε το τηλέφωνό του. Η γιαγιά μου το έπαιρνε γιατί νόμιζε ότι είναι δικό της. Οπότε μετά τσακωνότανε με οποιονδήποτε, της έλεγε φέρ το κινητό, είναι δικό μου, και έλεγε όχι, είναι δικό μου. Η Βούλα μου το έδωσε. Η Βούλα είναι η μαμά μου, ωραία.
0: Εγώ το βρήκα πρώτη.
1: Οπότε μια μέρα πηγαίνει στον ΟΤΕ, που η μάνα μου δούλευε στον ΟΤΕ, και μπαίνει μέσα με έναν κύριο, όπου ήταν η γιαγιά μου πολύ εξαγριωμένη και έψαχνε τη μαμά μου στο κισέ του ΟΤΕ και έλεγε φέρτε μου τη Βούλα, εδώ αυτός ο κύριος θέλει να μου πάρει το κινητό. Και είχε έρθει μαζί με τον κύριο μέσα στο κισέ, εκεί πέρα που δουλεύει η μαμά μου.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πήγε η μαμά μου και λέει πάρτε το κινητό σας πίσω, άνθρωπέ μου, δεν έχει κινητό η μητέρα μου, δεν της έχω δώσει. Αφού Βούλα, και ήταν η γιαγιά μου και έλεγε, αφού Βούλα μου έχεις δώσει κινητό για να με βρίσκεις. Λέει, δεν σου έχω δώσει κινητό, δώσ' το κινητό στον άνθρωπο πίσω. Και είχε γίνει αυτό. Με αποκορύφωμα, μία φορά, παιδιά, είχε πάρει από έναν αλλοδαπό το τηλέφωνο.
0: Oh.
1: Ο οποίος μας έπαιρνε τηλέφωνο. Το είχαμε στο σπίτι, το απαντήσαμε και μας απειλούσε, παιδιά, να του δώσουμε το τηλέφωνο του και το κλέψαμε. Τι να κάνω.
0: Κατερίνα, να σου πω κάτι ειλικρινά.
1: Ναι.
0: Μου έχει τύχει το ίδιο. Ήμουνα πάρα πολύ μεθυσμένη. Ήμουνα με τον τότε σύντροφό μου έξω σε ρεμπετάδικο και πήρα το κινητό του μουσικού, αλλά εγώ δεν το είχα καταλάβει μέχρι να χτυπήσει 1η Ιανουαρίου στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι και να χτυπάει επίμονα ένα ήχος που δεν ξέρω από πού έρχεται. Νόμιζα είχαν μπει κλέφτες. Εγώ δεν είχα καταλάβει και τελικά είχα κλέψει το κινητό του ανθρώπου.
1: Έχει πρόωρια πιστεύεις? Έχει μια πρόωρια?
0: Όχι, είχα πρόωρη τεκίνη.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα το ποιο? Το Amazing. Και έρχεται η ώρα του παιχνιδιού. Γι' αυτό συντονίσου σε παρακαλώ. Στείλε τώρα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να βγεις να παίξεις μαζί μας.

0: Ναι, καλημέρα. Είμαστε εδώ, τα κορίτσια στην πόλη, στο Mad Radio 106,2. Αν δεν είσαι κι εσύ, κακός.
1: Έσφαλες.
0: Κακός,
1: πάρα πολύ κακός. Γιατί τώρα, παιδιά, είναι η ώρα για το... Έλα, πες μαζί.
0: Τι θέλεις.
1: Παιχνίδι, έτσι να πούμε. Παιχνίδι. Παιχνίδι.
0: Ωραία, φτάνει. Ωραία, τώρα, καλά. Γιατί πρέπει να συνδεθούμε με αν έχουμε ακροατή, να παίξουμε γρήγορα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, γεια.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Είμαι ο Άγγελος.
1: Γεια σου, Άγγελε. Άγγελε μου, να σου πω αρχικά πώς είσαι, πού σε πετυχαίνουμε.
2: Είμαι στο σπίτι.
1: Στο σπίτι, χαλερός και ωραίος. Μια χαρά, σε ζηλεύω οριακά. Να ξέρεις λοιπόν, Άγγελο, ότι σήμερα παίζουμε το παιχνίδι συνειρμός. Εμείς θα σου δώσουμε ουσιαστικά συνολικά τρεις συνειρμούς. Ο κάθε συνειρμός έχει από δύο λέξεις και εσύ ψάχνεις να βρεις την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Για παράδειγμα, νερό συν βάζω ίσον λουλούδια. Το έχουμε καταλάβει?
2: Περίπου.
0: Έλα, το έχει. Μην απογοητεύεσαι.
1: Ωραία. Θα σου πούμε τον πρώτο συνειρμό που είναι κομμάτι συν εικόνα ίσον.
0: Έλα,
1: σκέψου κάτι.
0: Τι έχει κομμάτι, τι έχει κομμάτια και δημιουργεί μια εικόνα, αν τα ενώσεις.
1: Επιτραπέζιο σκέψου.
2: Έλα. Επιτραπέζιο.
1: Ναι, σαν επιτραπέζιο.
0: Όχι,
1: κυριολεκτικά είναι
0: επιτραπέζιο. Το βάζεις στο τραπέζι για να το ενώσεις αυτό.
1: Και πολύτερα, παιδί μου, στα επιτραπέζια.
0: Μπράβο, ωραία. Πάμε στο δεύτερο συνειρμό. Απουσία πολέμου, ίσον. Έλα, απουσία πολέμου, άρα
1: απουσία και πόλεμος ίσον.
0: Έλα,
1: το αντίθετο του πολέμου.
2: Ειρήνη.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Και ο τρίτος συνειρμός είναι με μέλισσα συν νέκταρ ίσον.
2: Μέλι.
1: Μπράβο, μέλι.
0: Μπράβο, Άγγελε. Συγχαρητήρια. Γιατί έτσι απογοητευμένος ενώ τα πήγες τέλεια?
1: Όχι, δεν είναι απογοητευμένος, χαρούμενος είναι, γιατί μπήκε αυτόματα και στην κλήρωση της Παρασκευής. 3-3 βρήκε.
0: Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι μάλλον σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Οπότε βγες έξω, πήγαινε παίξε και ένα κίνο ή ένα ξυστό, δεν ξέρεις ποτέ.
2: Καλά, εντάξει, από ό,τι φάνηκε δεν ξέρω, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
1: Τέλειος είσαι.
0: Άγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
2: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, φιλάκια πολλά.
0: Να σε καλά.
1: Bye.
0: Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε τώρα τις επιτυχίες μας και αμέσως μετά θα έχουμε μια πολύ deep συζήτηση. Γι' αυτό σε θέλουμε συντονισμένο στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 για να μας πεις την άποψή σου για το oversharing. Γιατί λέμε τα πάντα δημόσια? Για πείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα, είδε 106,2. Και είμαστε εδώ πέρα σε μια πάρα πολύ juicy κατάσταση. Γιατί θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας για το oversharing. Δηλαδή, γιατί λέμε τα πάντα δημόσια, τι είναι αυτή η ανάγκη που έχει προκύψει.
1: Ναι, γιατί εγώ πιστεύω σε αυτό το σημείο να πω ότι ο κόσμος, επειδή δεν έχει διαπροσωπικές σχέσεις στο βαθμό που είχε παλιότερα, πριν τα social media και όλα αυτά, έχει την ανάγκη κάπου να τα πει. Οπότε τι κάνει, ανοίγει μια κάμερα και τα λέει στην κάμερα.
0: Να σου πω κάτι, έχω παρατηρήσει ότι αυτό έχει αλλάξει από όταν είχαμε τον εγκλεισμό με τον COVID.
1: Ναι,
0: γιατί αν το σκεφτείς, εκεί ήταν η μοναδική μας επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Ναι,
0: και όλοι θέλαμε να ξέρουμε πού βρίσκονται οι δικοί μας ή τι κάνει αυτός, τι κάνει εκείνος. Mm-hmm. Δεν είχαμε με κάτι να ασχοληθούμε. Και κάπως νομίζω ότι αυτό μας έχει μείνει τώρα, μας έχει στιγματίσει αυτή η δημοσιοποίηση.
1: Ισχύει ότι η έναρξη όλου αυτού και η μεγένθηση έγινε εκεί στο COVID. Δεν ξέρω, πείτε μας κι εσείς τη γνώμη σας στο Viber του σταθμού, στείλτε μας μηνύματα. Και μέχρι να στείλετε μηνύματα τη δική σας τη γνώμη, να σας θυμίσω ότι το Mad Radio 106,2 σε στέλνει να δεις το Harry Style Live στο Άμστερνταμ. Οπότε, μέχρι τις 8 Μαΐου, μόλις ακούσει το τραγούδι Harry Styles, στείλε στο Viber του σταθμού 6936 646 656 μήνυμα Mad με κεφαλαία και Harry Styles και έτσι μπες στην μεγάλη κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει το ταξίδι για να δει το Harry Styles live στο Άμστερνταμ το Σάββατο 16 Μαΐου με αεροπορικά εισιτήρια πληρωμένα. Διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί έχουμε και 10 ακόμα νικητές που κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs. Οπότε μείνε συντονισμένος στο Mad Radio 106,2, άκου Harry Styles και στείλε εκείνη τη στιγμή το μήνυμά σου. Το ξενοδοχείο, να ξέρεις που θα μείνουν οι νικητές, είναι το hotel NH City Center στο Άμστερνταμ, το οποίο πρόκειται για ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο 4 αστέρων, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του Άμστερνταμ, σε πολύ κεντρικό σημείο. Η κράτηση λοιπόν περιλαμβάνει και πρωινό.
0: Μείνετε λοιπόν, παιδιά, εσείς όλοι συντονισμένοι. Τα ακούσατε όλα αυτά. Θέλουμε οπωσδήποτε να μας στείλετε την καλημέρα σας στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και να είστε συντονισμένοι στην παρέα μας, γιατί έχουμε να ρίξουμε τα ταρό, έχουμε να συζητήσουμε θέματα, έχουμε γενικά πολύ πράγμα εδώ πέρα.
2: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Skoda.
1: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
2: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes. Ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
3: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
4: Πού πέρασες?
3: Στο μεταπτυχιακό.
4: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
3: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
5: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά.
3: Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
3: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Έχει μείνει η τελευταία μας ώρα παρέα. Γι' αυτό απουσία όσοι δεν ήσασταν από τις προηγούμενες δύο ώρες. Παρ' όλα αυτά δεν χάσατε πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, όχι, χάσανε.
5: Χάσατε, ναι, κομβικά, χάσατε. Στιγμές.
4: Απλά δεν ήθελα να σας κάνω να νιώσετε άσχημα που δεν ήσασταν τις δύο προηγούμενες ώρες.
5: Αλλά τελικά αποφασίσαμε να σας κάνουμε να νιώσετε χειρότερα.
4: Ναι. Λοιπόν, είσαι στο Mad Radio 106,2, είσαι στα κορίτσια στην πόλη και φυσικά είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
5: Και εγώ είμαι η Κάτια Νεκταρίου και μέσα σε αυτήν την ώρα θα μιλήσουμε για τα νέα πράγματα που μας φέρνει το Mad στη ζωή μας. Επίσης, εγώ θα βάλω εδώ πέρα το χρυσό μου το σκουφί και θα μετατραπώ σε Madame Zaira για να σου πω το μέλλον σου μόνο με μια κάρτα ταρό. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο 6936-646-656 στο Viber μας, στο Viber του τηλεφώνου του σταθμού, για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πω και εγώ λοιπόν το μέλλον σου.
4: Αυτόματα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε και στην κλήρωση για το δώρο της Παρασκευής και προς το τέλος της ώρας μας έχουμε και το Group Therapy που όλοι μαζί παρέα συζητάμε για την έχεις φίλους που δεν θα διάλεγες σήμερα. Πολύ σημαντική συζήτηση αυτή, γι' αυτό σας θέλουμε συντονισμένους και θα σας αφήσουμε, θα σας σβήσει μέρα σου με το quote of the day, τη φράση που θα σε συντροφεύει όλη την ημέρα σου. Μείνε μαζί μας για να γίνουμε από τις καλύτερες παρέες.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και είμαστε εδώ πέρα μαζί σας, σε αυτή την παρέα, πίνοντας τους καφέδες μας, για να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο, το...
1: Mad.gr.
0: Ακριβώς. Και τι λέει το Ευαγγέλιο μας? Το Ευαγγέλιο λοιπόν λέει ότι η μουσική πάντα θέλει λίγο ακόμα. Οπότε το Mad φέρνει στην Nova το Mad, τα Mad Vibes και το Mad Rewind. Δύο νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια με ξεκάθαρο mood. Στη θέση λοιπόν 603 είναι το Mad Vibes και είναι αφιερωμένο στο σημερινό mainstream ήχο με τα πιο δυνατά current hits, αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και τα curated μουσικές ζώνες από dance pop και electro pop μέχρι R&B, infused pop, pop rock και indie pop. Καλά, γίνεται χαμός. Και στη θέση 604 έχουμε το Mad Rewind, το οποίο πατάει rewind στα πιο ευηματικά διεθνή και ελληνικά hits από τα 80s, 90s, zeros και τα... πώς θα το πω αυτό τώρα... Τα Tense, με official music videos, Rammstein visuals και θεματικές ζώνες ανά δεκαετία. Artist, tribute και charts, δύο νέα Mad κανάλια τώρα στην Nova, παιδιά, δεν πρέπει να το χάσετε. Όσοι έχετε Nova λοιπόν, μπείτε στα κανάλια αυτά, γιατί τη μουσική δεν τη χορταίνεις ποτέ, έτσι.
2: Τώρα είμαι σε μια κατάσταση που θέλω κι εγώ Nova. Μου έχει κάτι τώρα, κάτι θέλω κι εγώ.
0: Μπορείς να κλέψεις από το γείτονά μου, έχει
2: πει. Θα κλέψω από το γείτονά μου, Κωνσταντίνε, έχουμε Nova, έρχομαι να κλέψω. Εσείς πάντως τώρα δεν μπορείτε να κλέψετε την Nova του γείτονά σας. Όμως μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, γιατί σε λίγο θα ανοίξουμε την καρδούλα μας και εσείς τη δική σας για να συζητήσουμε για το αν έχουμε φίλους που δεν διαλέγουμε. Δηλαδή, έχεις φίλους που εσύ σήμερα δεν θα διάλεγες και απλά τους έχεις. Πάρα καιρό πολλούς. Τώρα και δεν μπορείς να τους διώξεις. Αν ναι ή αν όχι, στείλε μήνυμα να το μοιραστείς όλο αυτό μαζί μας.

0: Ναι, γεια σας, τι κάνετε, είσαστε καλά, είσαστε εδώ μαζί μας, είσαστε, μπράβο παιδιά μου, μπράβο, αυτοκόλλητο, είσαι στην καλύτερότερη παρέα, έχεις πιει καφέ, αν δεν έχεις πιει πιες τώρα προλαβαίνεις, γιατί τώρα είναι η ώρα που θα ανοίξουμε τις καρδιές μας, είναι η ώρα για το
1: Group Therapy. Έτσι.
2: Και όχι απλά παιδιά θα ανοίξουμε τις καρδιές μας, αλλά θα συζητήσουμε για το αν έχουμε κάποιους φίλους που στην, με τα σημερινά μυαλά, αν θέλετε, που έχουμε, δεν θα τους επιλέγαμε όντως για φίλους μας. Εγώ έχω ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα.
0: Εγώ να δεις.
2: Έχω όντως μία φίλη η οποία είναι σαν να μην έχουμε πλέον επαφή, σαν να μην έχουμε, δεν μπορούμε να βρούμε μία κοινή τομή με τίποτα. Ναι. Δεν έχουμε κοινά πράγματα να κάνουμε, δεν έχουμε κοινές δραστηριότητες, δεν έχουμε χρόνους που να βολεύουν να βρεθούμε. Γενικά έχουμε πολύ αντίθετες ζωές, την αγαπώ, αλλά δεν υπάρχει άλλη επικοινωνία.
0: Ναι, άρα δεν θα τη διάλεγες για φίλη σου.
2: Ναι.
0: Δεν θα τη διάλεγες επειδή δεν έχετε κοινά τώρα. Δεν έχετε πάει αλλού.
2: Δεν θα μπορούσα να τη διαλέξω για φίλη μου.
0: Ναι.
2: Ενώ παλιά όταν κάναμε παρέα είχαμε και κοινά πράγματα να συζητήσουμε, να ασχοληθούμε, ναι, να σχολιάσουμε. Τώρα δεν έχουμε κανένα κοινό.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω είχα πάρα πολλούς φίλους που τώρα, εάν ήταν η στιγμή να τους επιλέξω αν θα τους έκανα φίλους ή όχι, θα διάλεγα να μην τους κάνω. Διότι μου δημιούργησαν πολύ κακές καταστάσεις στη ζωή μου, οπότε για να τις κάνω αυτές τις κακές καταστάσεις skip, απλά δεν θα τους επέλεγα για φίλους. Και δεν είναι κακό, παιδιά, γιατί δεν μπορείς να ταιριάζεις με όλο τον κόσμο, έτσι.
2: Βέβαια.
0: Και εδώ διαβάζω τώρα ένα μήνυμα από τη Βίκη που λέει: ναι, στη ζωή μας υπάρχουν φίλοι που δεν τους διαλέγουμε συνειδητά. Είναι άνθρωποι που μπαίνουν ξαφνικά στη ζωή μας, ακριβώς, από τις συνθήκες, όπως η δουλειά, ας πούμε, καλή ώρα, το σχολείο ή το περιβάλλον μας, και με τον καιρό δημιουργείται μια σχέση οικειότητας και στήριξης. Μπορεί να μην τους επιλέξαμε από την αρχή, αλλά πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι εξελίξονται σε πολύτιμους φίλους, λέει. Γιατί η σχέση βασίζεται σε κοινές εμπειρίες και αληθινές στιγμές. Ισχύει αυτό.
2: Οπότε εμείς πλέον έχουμε χάσει τις κοινές εμπειρίες κάπως.
0: Ναι. Γενικά το έχουμε χάσει με τις κοινές εμπειρίες, ναι.
2: Σε ένα ερώτημα.
0: Λοιπόν, θέλω
2: τι
0: να
2: έχεις
0: μείνεις
2: βάλει, παιδί μου, στο κούτελό.
0: Η Ιωάννα έχει γεμίσει κρέμα προσώπου, σε όλο το πρόσωπο. Ωραία. Θέλω να μείνεις λοιπόν συντονισμένος μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα φωνάξουμε τη Μαντάμ Ζαΐρα, γιατί δεν αντέχω άλλο την Κάτια εδώ. Να έρθει για να της κάνεις και μια ερώτηση που σε καίει, για να μάθεις το μέλλον σου, να μάθεις το ριζικό σου. Έξω βγες εσύ. Στείλε τώρα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656. Εμείς θα σε πάρουμε τηλέφωνο να σε καλέσουμε. Και η Μαντάμ Ζαΐρα θα σου ρίξει μια κάρτα ταρό.
2: Γιατί η Κάτια θα έχει βγει έξω. Την έχει διώξει.
0: Η Κάτια πώληση έξω.
2: Με κλωτσίδι.

0: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει η Πευτίτση.
1: Όλα σου τα λέει, τίποτα δεν κρύβει.
0: Ναι, είσαι στα κορίτσια στην πόλη πολύ καλά, κατάλαβες. Και αυτή η φωνούλα εκεί που ακούστηκε στο βάθος είναι η Μαντάμ Ζαΐρα. Γιατί τώρα είναι η ώρα για τα...
2: Ταρό.
1: Και είμαι εδώ πέρα κοντά σας, η Μαντάμ Ζαΐρα, να τραβήξει μια κάρτα ταρό.
0: Καλά, δεν καταλαβαίνετε τι βλέπω. Έχει φέρει ένα χρυσό προφυλακτικό που το έχει βάλει στο κεφάλι της και πιστεύει ότι έχει μεταμφιεστεί έτσι. Καλά, δεν σε καταλαβαίνω έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είσαι. Είναι σαν τον Batman που βάζει απλά μια μάσκα και δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι.
1: Στο TikTok πάντως μου λένε, καλέ, ποια είναι αυτή που ήρθε.
0: Εντάξει, όλοι χτυπημένοι followers σου στο TikTok.
1: Για να δούμε, μήπως έχουμε κάποιον ακροατή. Τι. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
3: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε.
3: Βίκη.
1: Γεια σου, Βίκη. Βίκη, μήπως έχεις κάποια συγκεκριμένη ερώτηση για την Μαντάμ Ζαΐρα.
3: Δεν έχω συγκεκριμένη ερώτηση, έχω συγκεκριμένη περίοδο. Θα ήθελα να μάθω.
1: Α, έχει περίοδο.
3: Όχι, συγκεκριμένη περίοδο που θέλω να μάθω. Θα ήθελα να μάθω πώς θα είναι αυτό το καλοκαίρι. Αν θα πάνε έτσι όπως τα θέλω.
1: Όπως τα θες θα πάνε, γιατί σου έχει τύχει η κάρτα The Temperance. Αυτό τι σημαίνει όμως? Ότι θα πρέπει κάποια πράγματα να τα ζυγίσεις. Δηλαδή θα πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Υπάρχει ένας διχασμός αυτή τη στιγμή στη ζωή σου.
0: Πού θα
1: όμως εδώ πέρα σου λέει ότι η απόφαση που θα πάρεις θα είναι η σωστή απόφαση για εσένα.
0: Οπα, Βίκη.
3: Εντάξει.
0: Ποιος είναι ο διχασμός σου? Ποιος είναι, θέλω να μάθω το διχασμό σου.
3: Γενικά διχάζομαι σε πολλά πράγματα και στον επαγγελματικό τομέα. Ναι. Και στο σύντροφο.
0: Λοιπόν, συγγνώμη να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Μας έχεις ανοιχτή ακρόαση.
3: Ναι, να το κλείσουμε.
0: Βγάλε μας από ανοιχτή ακρόαση, κοντεύουμε να κουφαθούμε εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνουμε τι μας λες.
1: Ναι, σε ακούμε από θάλαμο, καταλαβες.
0: Λοιπόν, άκου, όσον αφορά το διχασμό για το πού να πας, θα σου πω εγώ πού θα πας.
1: Σαμοθράκι μαζί μου.
0: Όχι, θα έρθει στην Εύβοια. Να κάνουμε διακοπές στην Εύβοια. Τοπικά.
3: Στην Εύβοια πάω έτσι και αλλιώς, γιατί έχετε ξεχυτό έτσι.
0: Ορίστε. Για να βοηθήσουμε και την Εύβοια εκεί να αναπτυχθεί και να ανακάμψει, γιατί τώρα έχουν και τις μέδουσες αυτές.

0: γκρι, μπλε, τι είναι τέλος πάντων. Οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί τελείως. Φωτιά, πλημμύρα και μέδουσα τώρα. Δηλαδή δεν πάει πουθενά. Πρέπει να πάμε εκεί. Κατά τα άλλα, με τον σύντροφο θα βρεις εκεί ευγιώτη, αγαπή. Το νιώθω.
1: Όχι, όχι ευγιώτη.
0: Γιατί?
1: Όχι, έχω εμπειρία.
0: Και εγώ έχω. Ο άντρας μου, ο σύντροφός μου τέλος πάντων.
2: Ωραία, πάντως εγώ να σου πω ότι από αυτό που διαβάζω στις κάρτες ταρό υπάρχει μία έλλειψη αναγέννησης. Δηλαδή είναι σαν να έχεις βαλτώσει σε κάτι και γι' αυτόν τον λόγο κιόλας ψάχνεις κάτι άλλο να έρθει να σε σώσει από αυτό.
0: Θέλεις.
2: Δεν ξέρω αν θέλεις ευγιώτη, αυτό που ξέρω είναι ότι έρχεται κάποιος.
0: Οπα.
2: Κάποιος είναι στον δρόμο σου, έχει έρθει ο υπότης των ΚΑΠΣ, ο οποίος είναι κάποιος ο οποίος θέλει πραγματικά να είναι μαζί σου και έρχεται, δεν υπάρχει
3: και
2: ανάκαμψη.
3: Και δεν είναι αυτός που είναι τώρα, έτσι.
2: Όχι, είναι καινούριο πρόσωπο.
0: Έλα να φύγει αυτός, ευγιώτη
2: θέλουμε. Επίσης έχει τύχει το Seven of Swords, οπότε σημαίνει και αυτό, ρε παιδί μου, ότι ίσως συνδέεται αυτό με τις διακοπές. Δηλαδή μπορεί να μην τον βρεις στις διακοπές αυτόν που έρχεται, αλλά σίγουρα θα υπάρξει μια... Ένα ψεγάδι, ρε παιδί μου, έρωτος.
0: Οπα, λοιπόν. Βίκη μου, από ό,τι καταλαβαίνεις, το καλοκαίρι σου θα είναι καυτό.
1: Θα την κάνει να νιώσει και only girl in the world.
0: Και only girl in the world.
2: Αφιερωμένο λοιπόν το κομμάτι αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
3: Καλημέρα, κορίτσια.
2: Φιλάκια πολλά, φιλιά, φιλιά. Αν δεν ήσουν σήμερα εσύ ο τυχερός που έμαθε την κάρτα ταρό, δεν πειράζει. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή την ίδια ώρα μου συντονίζεσαι, μου στέλνεις μήνυμα στο 6936646656, ώστε να σε καλέσουμε να βγεις στον αέρα μαζί μας και να μπεις και στην κλήρωση της Παρασκευής.
0: Έτσι λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τέρμα το Only Girl in the World και πάμε να χορέψουμε λίγο να ξεπιαστούμε, γιατί έχω κουραστεί να κάθομαι.
2: Αφιερωμένο!

0: Καλημέρα σας. Κάναμε έτσι ένα twist πριν τελειώσει το τραγούδι για να ακούσετε τις κελαριστές φωνούλες μας. Λαλαλα. Λοιπόν, είμαστε τα κοριτσιά στην πόλη. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Και ο καιρός φαίνεται λιόλουστος. Να πούμε και στη Ρούλα που είναι η κολλητή της Βρυσίδας που πήγε στο γάμο της να ζήσει και καλή χρονιά. Γιατί αυτό ήθελες να ευχηθείς εσύ πριν.
1: Εγώ ευτυχώς δεν ήθελα να ευχηθώ και του χρόνου. Το σκέφτηκα γιατί το έχω κάνει αυτό. Έχω πει και σε κηδεία και σε
0: και
1: γάμο
0: χρόνου.
1: Και του χρόνου. Μπερδεύτηκα πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Εγώ να τη πω καλά Στέφανα.
0: Ναι,
1: καλά.
2: Τα Στέφανα.
1: Καλά κομπινεζόν. Τι να πω. Πες τη καλά κουφέτα.
2: Καλά.
1: Τέλος πάντων,
2: έχει μια υπέροχη ζωή με τον σύντροφο που επέλεξε και την αγαπάμε πολύ γιατί η Ρούλα είναι και φίλη της παρέας μας εδώ πέρα.
1: Εγώ, ξέρετε τι, για να μην πω κάτι λάθος, θα πω σου εύχομαι τα καλύτερα και ό,τι επιθυμείς.
0: Μπράβο, θέλω να μας πεις όμως και κάτι ακόμα.
1: Θέλω να σου πω επίσης τι επιθυμώ εγώ. Επιθυμώ να δούμε λίγο τις υποψηφιότητες γιατί, παιδιά, έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία για το MAD Video Award 2026 από την ΔΕΗ. Μπορείτε κι εσείς να μπείτε στο mad.gr και να ψηφίσετε τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες γιατί, παιδιά, εμείς μεταξύ μας εδώ το αποφασίζουμε. Δηλαδή, μπαίνουμε, ψηφίζουμε και βγάζουμε τον νικητή.
0: Και πότε
1: 17
0: θα βγει.
1: Ιουνίου στο Taek Wondo.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις, αν θέλεις να έρθεις κιόλας να το δεις και από κοντά, να δεις και εμάς, πας στο mad.gr, κλείνεις το εισιτήριό σου και είσαι jet.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: θέλεις
1: άκου
0: να
1: τώρα.
0: Μου πεις λίγο κάποιες υποψηφιότητες.
1: Βέβαια και θέλω να σου πω υποψηφιότητες. Ναι. Λοιπόν, έχουμε την υποψηφιότητα 1 που είναι η καλύτερη μπαλάντα
0: ναι.
1: σε αυτή την κατηγορία.
0: Αχα.
1: Έχουμε τον Απόν με τον Καθρέφτη, την Κλαβδία με το Συντρίνια. Ναι, Μαρίνα Σάντ. Κάτι με το Ανατολή.
0: Ναι.
1: Το άλλο τι είναι, Σολ με.
0: Σολ, Μέιστερ
1: και Μαρσό, τέλος πάντων.
0: Περσεφόνη.
1: Εγώ αυτό ψηφίζω. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ η Περσεφόνη. Τρελαίνομαι.
0: Α, τρελάθηκα. Όντως.
1: Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και Γιώργο Σαμπάνη, ο φίλο μου, που έχει το προς το παρόν.
0: Και για τα καλύτερα pop.
1: Καλύτερα pop έχουμε Ακύλα Σφέρτο. Θα το πάρουμε πανηγυρικά, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση. Το αξίζει.
0: Ακύλα. Και έχει πάει κιόλα εκεί πέρα και κάνει και τι πρόβε να του πούμε καλή επιτυχία γιατί ξεκινάει σε λίγο. Eurovision, έτσι.
1: Έτσι. Μετά έχουμε λοιπόν τη Λίλα με το Μανιάτικο.
0: Ναι.
1: Σαμπρίνα. Τι είπα τώρα, Μαρίνα Σάτι.
0: Με το Λόλα.
1: Σαμπρίνα Μάτι, θα έλεγα, με το Λόλα.
0: Ωραία.
1: Σικάριο με το Φωτιά και Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Εντάξει, εγώ ως Μαντάμ Ζαΐρα θα σας πω ότι πιστεύω πως θα βγει από το καλύτερο pop το Φέρτο του Ακύλα και από την καλύτερη μπαλάντα το Περσεφόνη της Μαχσό.
0: Εγώ θα ήθελα το Συντρίμια της Κλαβδίας, αλλά τέλος πάντων τώρα πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Ξεκινά το Project Freedom σε στενά δορμούς. Οι ΗΠΑ θέτουν σε εφαρμογή την επιχείρηση συνοδείας πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη θα θεωρηθεί παραβίαση κατάπαυση του πυρός. Πάντως, το αξιώς αναφέρει ότι το αμερικανικό σχέδιο για τα στενά δορμούς μπορεί να αποφύγει την άμεση ναυτική συνοδεία. Νέα δεδομένα για τα ψηλά γράμματα στα καταναλωτικά δάνεια. Έρχεται πλαφόν στα πανωτόκια των τραπεζών. Πρόκειται για καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, περιορίζοντας το συνολικό κόστος αποπληρωμής στο 30-50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο. Οι δανειολήπτες θα μπορούν να αναιρέσουν τη σύμβαση δανείου εντός 14 ημερών με απλή διαδικασία. Μετά την ψυχρή Πρωτομαγιά υποχωρεί σταδιακά η χειμωνιάτικη παρένθεση. Από σήμερα θα ανεβαίνει καθημερινά η θερμοκρασία. Γενικά βελτιωμένος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας. Πλησιάζει η ώρα της φετινής Eurovision. Στις 12 και στις 14 Μαΐου θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί. Από το Σάββατο έχουν ξεκινήσει οι τεχνικές πρόβες, όπου οι καλλιτέχνες δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές. Τα προγνωστικά για τις χώρες που θα ξεχωρίσουν αλλάζουν μετά τις πρώτες πρόβες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Λοιπόν, ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις των απών live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον απών στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: Υπάρχει κάτι που δεν ξέρεις. Κάτι που δεν σκέφτηκες ποτέ σου. Όσο εσύ περπατάς, κάποιος πατάει τα βήματά σου. Ο δράκος μέσα μου. Της Παρασκευής ανεβλαβή. Σκηνοθεσία Βασίλης Τριανταφύλου. Παίζουν οι ηθοποιοί. Θανάση Καφενταράκης, Βασιλεία Φουρλή. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Θέατρο Νους Creative Space. Για λίγες μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια στο Ticket Services και στα ταμεία του θέατρου.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: πας κάπου.
1: Καλημέρα. Έρχομαι να ανοίξω. Έρχομαι να σας πω καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Ελπίζω να περνάτε καλά. Έχετε πιει τον καφέ σας?
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει. Πίνε, πιες. Θα ξυπνήσεις, γιατί Κατέρινα έχεις να μας πεις κάτι.
0: Ναι. Θα σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, που πιστεύω ότι αυτό το θέμα καίει όλον τον κόσμο και τον ντουνιά.
1: Ναι.
0: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Ποια οχήματα μπαίνουν πιο συχνά στο στόχαστρο?
1: Το δικό μου μπαίνει σίγουρα, γιατί έχω τρελαθεί να μαζεύω τις ακαθαρσίες των περιστεριών και πραγματικά είναι τόσες πολλές που δεν ξέρω αν το περιστέρι αυτό έχει επιβιώσει ή έχει πεθάνει.
0: Λοιπόν, θα σου πω εγώ, ξέρεις γιατί είναι τόσες πολλές? Γιατί, παιδιά, τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού.
1: Είναι δεν μπλε το δικό μου.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Έρευνα αποκαλύπτει ότι το χρώμα, η λάμψη και οι συνήθειες στάθμευσης παίζουν ρόλο στα αεροπορικά, στον αεροπορικό βομβαρδισμό. Ξέρεις λοιπόν αυτή τη στιγμή που πας χαλαρό στο αμάξι σου και το βλέπεις στολισμένο, λες και πέρασε από περιστερίσιο πάρτι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι προσωπικό ή τουλάχιστον όχι πάντα. Λοιπόν,
1: σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
0: Όχι, δεν είναι, άκου. Ναι. Σύμφωνα με έρευνα, τα πουλιά έχουν γούστα. Και μάλιστα συγκεκριμένα. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα. Δεν τους νοιάζουν τα άχρωμα αμάξια, κατάλαβες.
1: Σου λέει, τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι, δεν έχει νόημα.
0: Δεν ψήνομαι. Οπότε θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο. Κατάλαβες. Δεν ξέρω αν έχετε δει και τα χρώματα στις κουτσουλιές που πάνε ανάλογα με το χρώμα του αμαξιού. Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά, καταλαβαίνεις, για να είναι διαφορετικό, να κάνει και contrast. Οπότε, αν έχεις μαύρο αμάξι, συγχαρητήρια, είσαι στόχος. Επιπλέον, να ξέρετε ότι τα πουλιά βλέπουν αλλιώς τον κόσμο. Μέχρι και οι περιόδες φως. Οπότε, το αυτοκίνητό σου μπορεί να τους φαίνεται πιο wow από ό,τι σε σένα. Και δεν είναι μόνο το χρώμα, είναι και η γυαλάδα που τα μπερδεύει. Νομίζουν ότι βλέπουν έναν αντίπαλο. Οπότε,
1: εμένα,
0: τι κάνουμε?
1: Κάτσε, εμένα είναι και ριδίζον.
0: Κατάλαβες.
1: Έχω
0: φάει. Γι' αυτό το πουλί το χέζει το αμάξι σου.
1: Λοιπόν, είναι τόσα πολλά που πραγματικά, παιδιά, δεν ξέρω αν ζει το πουλί, αν
0: όχι, πέθανε. Όχι, ζει. Αν παρκάρεις κάτω λοιπόν από δέντρα ή καλώδια, απλά τους δίνεις έτοιμο στόχο. Τους λες, εδώ κάνε κακά.
1: Αγάπη, η Αθήνα είναι γεμάτη καλώδια.
0: Τι να κάνουμε τώρα, πήγαινε βάλω σε ένα τέτοιο το αμάξι σου που είναι και μπλε και φωσφορίζον. Moral of the story, δεν σε μισούν τα πουλιά, απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Αυτό θέλω να κρατήσεις. Καταλαβες, πήγαινε βάλε ένα σκέπαστρο από πάνω.
1: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέρει.
0: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Δεν πειράζει, ό,τι είναι τώρα. Εγώ πάω να φύγω λίγο.
0: Στο καλό
1: πάω να τσεκάρω ένα λεπτάκι το αμάξι μου έξω. Ναι. Να δω αν έχω κληρονομήσει πάλι κάτι. Και σε πολύ λίγο θα έρθω μαζί σας να σας πω. Άλλο, αυτό θα γελάσετε πάντως. Θα σας πω κάποια fun facts. Τα οποία όμως είναι καλά. Οπότε συντονιστείτε εδώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ό,τι και αν κάνεις αυτή τη στιγμή, θέλω να το σταματήσεις. Τώρα. Δεν ξέρω αν είσαι στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Είσαι ακριβώς εκεί που ξεκινάει η ιστορία της ημέρας σου και ακούς ό,τι χρειάζεσαι. Το Mad Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ για να σου χαρίσουν απλόχερα τις πιο σημαντικές πληροφορίες.
1: Τα σιλιγκάρια μπορούν να κοιμηθούν μέχρι και τρεις ολόκληρες τρία χρόνια. Το είπα.
0: Μπράβο, Κάτια.
1: Τα σαλιγκάρια μπορούν να κοιμηθούν για τρία χρόνια.
0: Ναι,
1: συνεχόμενα.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: είναι σαν να έχουν πάρει, δεν ξέρω, πτυχίο θανάτου.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτό που ήθελε να πει η Κάτια είναι ότι θα σας πει τώρα blow mind fun facts. Και μόλις ξεκίνησε με το πρώτο, ότι τα σαλιγκάρια πριν. Μπορούν να κοιμηθούν, λέει, μέχρι τρία χρόνια. Ξέρεις γιατί όμως.
1: Πτυχίο θανάτου.
0: Όχι, αγάπη. Γιατί τα σαλιγκάρια. Όχι. Αν δεν έχουν.
1: Βροχή.
0: Βροχή και κατάλληλο κλίμα για να βγουν έξω, κοιμούνται.
1: Παπώ, δεν πειράζει, καλύτερα, γιατί με ανατριχιάζουν κάπως
0: τα σαλιγκάρια.
1: Οι μέλισσες μπορούν να χτυπήσουν τα φτερά τους 230 φορές το δευτερόλεπτο και γι' αυτό τον λόγο δεν προλαβαίνεις ούτε να, όχι να κάνεις έτσι. Δεν μπορείς. Όπου θέλουν να πάνε, πάνε. Είναι σε fast forward το χτύπημα φτερών. Ναι. Τα άλογα και οι αγελάδες, παιδιά, επίσης κοιμούνται όρθια.
0: Αχ, έχεις κοινά με αυτά τα ζωάκια.
1: Ναι, κοιμάω και εγώ όρθια.
0: Αλλά ονειρεύονται.
1: Ξαπλωμένα.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Τα δελφίνια λοιπόν κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό, γιατί είναι μόνοι μας σε
0: εγρήγορση. Σαν τα πουλιά.
1: Για να μην τους επιτεθούν, γι' αυτό, ναι. Mm-hmm. Επίσης υπάρχουν περισσότερες φιγούρες Lego από ότι άνθρωποι.
0: Τι λες,
1: ναι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι εννοεί.
1: Ότι
0: πόσες φιγούρες Lego υπάρχουν.
1: Μάλλον πάρα πολλές.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Ωραία. Λέει εδώ πέρα πάντως.
0: Ναι.
1: Το 1 τέταρτο των οστών που έχουμε, ναι, στα πόδια είναι ουσιαστικά είναι μισός άνθρωπος, μισός παπούτσια.
0: Το 1 τέταρτο των οστών σου
1: είναι στα πόδια μας.
0: Οπότε λέει μισό ότι έχεις μισό σκελετό ακόμα. Δηλαδή είσαι από τη μέση και κάτω άλλο ένα σκελετό.
1: Ναι, τα πόδια μας είναι πάρα,
0: μάλιστα,
1: πολύ. Είναι, όχι το 1 τέταρτο, παραπάνω πρέπει να είναι, καλέ. Μετά, κάποτε υπήρχαν άνθρωποι που έβλεπαν το μέλλον.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν θα συνοηθούμε.
1: Όχι.
0: Ωραία, θα πω τα υπόλοιπα. Τα μηνύματα
1: που κάνανε. Περίμενε. Περίμενε. Αλλά πώς το κάνανε αυτό με το μέλλον?
0: Διαβάζανε τι?
1: Τυρί.
0: Μπράβο.
1: Όντως. Επίσης η γλώσσα σου έχει ένα μοναδικό αποτύπωμα. Είναι σαν το δακτυλικό μας αποτύπωμα και κάποιες γλώσσες το έχουν και ανάγλυφο, να ξέρετε.
0: Εγώ δεν κάνω.
1: Το επόμενο. Τα μηνύματα του εγκεφάλου μας τρέχουν με ταχύτητα 322 χιλιόμετρα ανά ώρα.
0: Ναι.
1: Και τέλος, η μύτη μας μπορεί να θυμάται έως και 50.000 διαφορετικές μυρωδιές, αλλά πάντα κρατάει πάντα τις πιο άκυρες, τις πιο άσχετες.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τις επιτυχίες μας τώρα. Εγώ θα πάω να πνίξω την Κάτια λίγο που θέλω κάτι να της πω. Και σε λίγο έχουμε το αγαπημένο σου quote of the day που θα σε συντροφεύει όλη την ημέρα σου. Όχι εσένα, Κάτια, γιατί η ημέρα σου τελείωσε.
1: Τι εννοώ,

0: γράμμα, δηλαδή 106,2 και αυτή είναι η μία ώρα και στιγμή μοναδική για το...
1: Quote of the day.
0: Αχ, δεν χρειάζεσαι λοιπόν μια καινούργια ζωή. Χρειάζεσαι το θάρρος να αρχίσεις να ζεις αυτήν τη ζωή που έχεις ήδη, παιδιά.
2: Ωραία.
0: Αυτό ήταν το quote που ήθελα να σας πω, παιδιά.
2: Να ζούμε λοιπόν τη ζωή μας, να δώσουμε χαιρετίσματα στον Καπτανίκο και να πλέει καλά. Κάπου εδώ λοιπόν τα κορίτσια στην πόλη βάζουν τελεία. Ήμασταν η Κάτια Νεκταρίου. Η Βρυσίδα κάνει μια κούρα ομορφιάς γιατί ετοιμάζεται να πάει στον γάμο.
0: Έχει πάει. Εγώ είμαι η Κατερίνα Πευτίτση και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν. Ντουράν, τόσο καλό που το λες δυο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο πάλι 7 με 10 το πρωί, γι' αυτό σε θέλω ξύπνιο.
2: Αλλά μέχρι να έρθει το 7 με 10 το πρωί, αύριο θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
0: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια αυτής της πόλης, φιλούμπες.
2: Άιντε, τσάω. Μουα.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους σας. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Γιάννης Τυμπάνος στο μικρόφωνο, όπως γίνεται κάθε πρωινό από τις 10 μέχρι και τη 1 εδώ στο Mad Radio 106,2. Πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά να κάνουμε και σήμερα. Μείνετε μαζί μου και θα χαμογελάσετε.
1: Mad Radio 106,2.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε εσένα που μόλις πάτησες το τρίτο snooze. Η Δευτέρα είναι ξεκάθαρο red flag και η κίνηση 6 είναι για γερό skip, το ξέρω. Αλλά μάντεψε. Παραμένεις στο main character, μην αφήσεις κανέναν cringe τύπο στο γραφείο να σου ρίξει το vibe σήμερα. Κάνε mute τη μιζέρια. Κατέβασε αυτό τον καφέ με τη μία και δείξε τους πώς επιβιώνουμε. Πάμε να συνεχίσουμε πολύ δυνατά.

Θα περάσουμε μαζί αυτό το πρωινό τρίωρο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική εξαιρετικός, με τον ήλιο να κυριαρχεί. Τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει γύρω στους 22. Επειδή πολλοί από εσάς αυτή την ώρα είστε στο τιμόνι, να δώσετε μεγάλη προσοχή αν κινείστε δυτικά. Πριν από λίγο, ένα λεωφορείο της γραμμής Β12 έπιασε φωτιά στο Ήλιον. Το σημαντικότερο είναι ότι είναι όλοι οι επιβάτες καλά, έχουν απομακρυνθεί άμεσα με απόλυτη ασφάλεια, δεν έχει κινδυνεύσει κανείς. Όμως η οδός Φυλής είναι κλειστή από το ύψος της Μπίμπιζα λόγω της επιχείρησης πυροσβεστικής. Οπότε βρείτε εναλλακτικές διαδρομές για να μην ταλαιπωρηθείτε. Στο εορτολόγιο να πούμε χρόνια πολλά στην Πελαγία και την Μόνικα, δύο υπέροχα ονόματα. Αν έχετε κάποια στην παρέα, είναι ώρα για το μήνυμα της ημέρας. Σαν σήμερα η μέρα ανήκει ξεκάθαρα στους fans του Star Wars. Αφού παγκοσμίως γιορτάζεται το May the 4th be with you, μια τάκα που ξεκίνησε ως λογοπαίγνιο και κατέληξε παγκόσμιο pop φαινόμενο. Μουσικά μιλώντας, σαν σήμερα το 1959 πραγματοποιείται η πρώτη τελετή των βραβείων Grammy. Όχι, φαντάσου τον κόσμο της μουσικής χωρίς τα βραβεία. Μάλλον θα μας έλειπαν πολλά red carpet dramas.

0: 6,2 είναι το πρωινό της Δευτέρας. Καινούργια εβδομάδα ξεκινά και εννοείται ότι χαμογελάμε, γιατί επέστρεψε ο καλοκαιρινός καιρός και μαζί έρχονται και τα καλοκαιρινά αυτά τα όμορφα που θα συμβούν. Ήλιος, θάλασσα, μουσική που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Είναι το Summer in Greece. Φέτος κορυφώνεται σε μία βραδιά, την βραδιά των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. 17 Ιουνίου στο Taek Wondo. Τα εισιτήριά σου σε περιμένουν στο www.mad.gr. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη στη newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και αμέσως μετά υπέροχη Kate Bush, Running Up That Hill.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ξεκινά το Project Freedom στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνοδεύουν πλοία, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε ανάμιξη θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Μετά την ψυχρή πρωτομαγιά έρχεται καλοκαίρι, καθώς από σήμερα θα ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία. Ακόμη και 30 βαθμούς Κελσίου βλέπουν οι μετεωρολόγοι για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Το μοναδικό του παράπονο από την επιχείρηση εξουδετέρωσης του Οσάμα Μπιν Λάντεν εξομολογήθηκε ο άνδρας των Navy SEAL που τον πληροφόρησε. Η σωρός του διαβόητου αρχηγού της Αλ-Κάιντα πετάχτηκε στη θάλασσα για να αποφευχθεί η δημιουργία τάφου μνημείου. Ωστόσο, εκείνος, 15 χρόνια μετά, λέει πως θα προτιμούσε να τον είχε δει απαγχωνισμένο στη Νέα Υόρκη ως ένδειξη απόδοσης αμερικανικής δικαιοσύνης. Στη δεύτερη θέση των επίσημων προγνωστικών για την Eurovision παραμένει ο Ακύλας με το Φέρτο μετά την πρώτη πρόβα. Το ποσοστό του για νίκη, μάλιστα, έχει ανέβει στο 16%. Η Φιλανδία παραμένει στην πρώτη θέση, με ελαφρώς πεσμένο ποσοστό όμως στο 29% για νίκη. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου.

0: λοιπόν ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
2: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: 2. Πόσο μου αρέσει το συγκεκριμένο track. Πόσο μου αρέσει και ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, γιατί σε δίνουμε την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά μια πραγματικά μοναδική εμπειρία. Να δεις τον Harry Styles live στο Amsterdam. Όταν ακούς τραγούδι Harry Styles εδώ στο Mad Radio, ξέρεις τι κάνεις. Στέλνεις αμέσως Viber στο 6936-646-656 με μήνυμα Mad και Harry Styles και μπαίνεις στην μεγάλη κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει το ταξίδι για 2 άτομα για να δει τον Harry live το Σάββατο 16 Μαΐου στην πρώτη του μεγάλη συναυλία της επερχόμενης περιοδίας, με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel. Και επειδή εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, 10 ακόμα νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια αλλά και CDs. Ξέρεις πότε.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Ακούτε τον μπαμπά μου στο Mad Radio 106,2 που παίζει περισσότερη μουσική.
4: Καλημέρα.

αλλά είδατε το φόμο που μας μοίρασε η Σακύρα από την Βραζιλία. Μάζεψε 2 εκατομμύρια άτομα την Κόπα Καμπάνα για free live. Φυσικά έκλεισε το show κράζοντας τον Πικέ, γιατί το πέτει αέρα της παραμένει απλά iconic. Στείλτε μου μήνυμα 6936-646-656. Σε ποιον toxic πρώην θα ρίχνατε εσείς σπόντα μπροστά σε 2 εκατομμύρια κόσμο? Πείτε μου και θα τον κράξω εγώ στον αέρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μιας και η Δευτέρα απαιτεί μόνο bossy energy. Σε λίγο σας δίνω Edge of Desire από Jonas Blue και Malive. Να σας πω ότι για καλοκαιρινές βόλτες επιλέγουμε, και όχι μόνο, για βόλτες όλη τη χρονιά Priority Travel με 30 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες προορισμοί και μία προτεραιότητα. Εσύ, από τις ζούγκλες του Βιετνάμ μέχρι και τις παραλίες στα Κανάρια νησιά, με το Priority Travel σχεδιάζει το ταξίδι σου ακριβώς όπως το φαντάζεσαι. Κάλεσε τώρα 210-33-14-477 ή αναζήτησε το Priority Travel στα social media. Mad Radio.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD, τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 603.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Εδώ είμαστε, επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα. Λοιπόν, σε λίγο σας έχω την αναλογία του Μίλκο και τη Ρόπιτα για την Gen Z. Θα σας πω εγώ τι είναι. Εννοείται θα πάμε πίσω με τη μηχανή του χρόνου για το μουσικό σαν σήμερα, ιδιωτικά αεροπλάνα, δισκόμπαλες, η χρυσή εποχή της Eurovision και η γυρά άκυρα σε πολιτικούς. Έρχονται αυτά και άλλα πάρα πάρα πολλά. Έχουμε και πολλά viral και πολλά ακόμα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio 106,2.

πάμε για την μηχανή του χρόνου, για το αγαπημένο μας σαν σήμερα, το οποίο μαρσάρει, ναι, μαρσάρει και έχει τα πάντα όλα. Ιδιωτικά αεροπλάνα, δισκομπάλες, χρυσή εποχή της Eurovision, η χειρά άκυρα σε πολιτικούς. Φύγαμε, ξεκινάμε το ταξίδι με την απόλυτη rock υπερβολή των 70s. Το 1973 οι Led Zeppelin ξεκινούν τη μυθική τους περιοδία στην Αμερική, βγάζουν πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια, χρησιμοποιούν λέιζερ, ξηρό πάγο, πετάνε από πόλη σε πόλη με το δικό τους ιδιωτικό Boeing. Σαν να μην έφτανε αυτό, έσπασαν και το ρεκόρ προσέλευσης των Beatles, μαζεύοντας σχεδόν 57.000 άτομα σε ένα μόνο live. Rockstars με τα όλα τους. Την επόμενη χρονιά, το 1974, η Ευρώπη ζει τον απόλυτο pop σεισμό. Η ABBA πατάνε στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το θρυλικό Waterloo. Ήταν η πρώτη νίκη της Σουηδίας στην Eurovision, ενώ αργότερα ψηφίστηκε ως το καλύτερο τραγούδι στην ιστορία του διαγωνισμού. Fun fact, ο αρχικός τίτλος του κομματιού ήταν Honey Pie. Φαντάζεστε να λέγαμε Honey Pie, Honey Pie, couldn't escape if I wanted to. Ευτυχώς το άλλαξα. Και προχωράμε στα Zeros. Το 2008 η Madonna αποδεικνύει ποια είναι το αφεντικό, κάνοντας το απόλυτο double στην Αγγλία. Το album Hard Candy πάει καρφωτό στο νούμερο 1, το 10ο της καριέρας της παρακαλώ, ενώ ταυτόχρονα το single 4 Minutes με τον Justin Timberlake κάθεται αναπαυτικά στην κορυφή των singles charts.

Θα κλείσουμε το σημερινό ταξίδι με ένα άκυρο μεγατόνων το 2016. Ο Donald Trump βγάζει επινίκιο λόγο για την καμπάνια του και στο τέλος βάζει να παίξει το Start Me Up των Rolling Stones. Οι αντίδρασεις της μπάντας έβγαλαν αμέσως ανακοίνωση απαιτώντας να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική τους, μπαίνοντας σε μια μεγάλη λίστα καλλιτεχνών που του είχαν απαγορεύσει τα τραγούδια τους στις συγκεντρώσεις του. Αυτά τα απίστευτα συνέβησαν.

0: 212 στο Mad Radio 106,2. Το Athens Jazz συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσία στην μουσική σκηνή της πόλης και έρχεται με μια μεγάλη παιδιακή γιορτή που δεν λειτουργεί απλά σαν αναδρομή, αλλά και ως δυναμική δήλωση συνέχειας. 25 με 31 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων θα γεμίσει μουσική, ρυθμό και ενέργεια που εδώ και 25 χρόνια καθορίζει τον παλμό της πόλης. Όπως πάντα με είσοδο ελεύθερη, όλες οι πληροφορίες και στο athensjazz.gr. Χορηγεί επικοινωνία στο Mad και το Mad Radio 106,2. Σύνδεσαι τώρα με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι με Ευαγγελία.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ξεκινά το Project Freedom στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνοδεύουν πλοία, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε ανάμειξη θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Μετά την ψυχρή πρωτομαγιά έρχεται καλοκαίρι, καθώς από σήμερα θα ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία. Ακόμη και 30 βαθμούς Κελσίου βλέπουν οι μετεωρολόγοι για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Το μοναδικό του παράπονο από την επιχείρηση εξουδετέρωσης του Οσάμα Μπιν Λάντεν εξομολογήθηκε ο άνδρας των Navy SEAL που τον πυροβόλησε. Η σώρος του διαβόητου αρχηγού της Αλ-Κάιντα πετάχτηκε στη θάλασσα για να αποφευθεί η δημιουργία τάφου μνημείου, ωστόσο εκείνος, 15 χρόνια μετά, λέει πως θα προτιμούσε να τον είχε δει απαγχωνισμένο στη Νέα Υόρκη ως ένδειξη απόδοσης αμερικανικής δικαιοσύνης. Στη δεύτερη θέση των επίσημων προγνωστικών για την Eurovision παραμένει ο Ακύλας με το Φέρτο μετά την πρώτη πρόβα. Το ποσοστό του για νίκη μάλιστα έχει ανέβει στο 16%. Η Φιλανδία παραμένει στην πρώτη θέση με ελαφρώς πεσμένο ποσοστό όμως στο 29% για νίκη. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του

0: λοιπόν Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο Listening Party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

Mad Radio 106,2, το φεστιβάλ Queer Κινηματογράφου από το περιοδικό Antivirus επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα και δίνει φωνή σε εμπειρίες, ταυτότητες και αφηγήσεις που συχνά μένουν στο περιθώριο. 6 με 11 Μαΐου στον κινηματογράφο Τριανών και στο Ινστιτούτο Goethe φιλοξενούνται 41 ΛΟΑΤΚΙ Plus ταινίες μικρού μήκους και μεγάλου μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συζητήσεις με δημιουργούς και μοναδικά αφιερώματα. Στην πέμπτη τους χρονιά οι Queer Movie Nights αφιερώνουν τη θεματική τους στα safe spaces, στους χώρους που επιτρέπουν στα ΛΟΑΤΚΙ Plus άτομα να υπάρξουν ελεύθερα, αυθεντικά και χωρίς φόβο. Φέτος το φεστιβάλ χωρίζεται σε 3 βασικά διαγνωστικά τμήματα: βραβείο κοινής καλύτερης διεθνούς ταινίας μικρού μήκους, βραβείο κοινού καλύτερης ελληνικής ταινίας μικρού μήκους και βραβείο κοινού καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους. Τα εισιτήρια θα τα βρείτε στο more.com με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio.

0: Φίλοι, η Taylor Swift στο Mad Radio 106,2. Είστε έτοιμοι για το απόλυτο fan moment, γιατί το Mad και το Mad Radio 106,2 παρουσιάζουν το Mad Premiere με τον Απόν. 8 Μαΐου μόνο 100 fans θα ακούσουν για πρώτη φορά το άλμπουμ του Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει και θα μιλήσουν μαζί του για τις ιστορίες πίσω από κάθε τραγούδι. Η Αθηνά Κλίμη θα συντονίσει την πρεμιέρα. Μπείτε στο Instagram του Mad TV, βρείτε το post και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Μία πρεμιέρα, μία στιγμή θα είσαι εκεί.
1: Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα, μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμά. Μάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106.

0: και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν μου στέλνει μόνο το βράδυ, με θέλει ή βαριέται?
3: Αν σου στέλνει μόνο το βράδυ, σημαίνει ότι ψάχνει κάπου να βγάλει την...
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Μου διέριξαν το αμάξι.
5: Ναι, το ξέρουμε αυτό. Πάρα πολύ.
2: Πάλι. Ναι. Τι μου πήραν από μέσα?
5: Τι σου πήραν?
2: Το χαρτί της αποπληρωμής του δανείου. Τουλάχιστον ελπίζουμε να το πληρώσουν.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Εδώ είμαστε, επιστροφή στην τρίτη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Τουμπάνος, είμαι μια ραδιοφωνική όαση μέσα στην ημέρα σας. Πάρα πολλά έχουμε να πούμε και αυτή την τρίτη ώρα. Θα σου πω για Mad Vibes, για Mad Rewind, για τα Video Music Awards και πολλά

106,2. Αν και εσύ νιώθεις ότι δουλεύεις διπλάσια επειδή ο διπλανός λείπει κάθε μισή ώρα για το κλασικό διάλειμμα για τσιγάρο, εγώ είμαι εδώ για σένα. Και σου έχω reel καταπληκτικό που ανέβηκε πριν από λίγο στο Instagram. Μπορείς και εσύ να το βρεις και στο Mad Radio 106,2, αλλά και στο δικό μου προσωπικό Instagram του Μπάνος. Πάμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο τώρα. Πάμε να σας πω για την Olivia Rodrigo που τερμάτισε πραγματικά το game. Έσκασε με το Drop Dead, γύρισε κλιπ τρέχοντας τις Βερσαλίες και καπάρωσε ήδη νούμερο 1 σε Αμερική αλλά και Αγγλία. Το νέο της era λέγεται You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Ειλικρινά, The Ultimate Mood. Μπορείς να μου στείλεις τα μηνύματά σου στο 6936-646-656 στο Viber του Mad Radio 106,2. Αν έκανες flex με το δικό σου viral βίντεο, πού θα το γύριζες? Και μιας και η Δευτέρα απαιτεί main character energy, ορίστε το track που σαρώνει τον πλανήτη. Olivia Rodrigo έρχεται τώρα νούμερο 1 στην Αμερική, νούμερο 1 στην Αγγλία, στο Mad Radio 106,2 είναι το Drop Dead.

0: Stereo Love στο Mad Radio 106,2. Η μουσική πάντα θέλει λίγο ακόμα. Το Mad φέρνει στην Nova, το Mad Vibes και το Mad Rewind. Δύο νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια με ξεκάθαρο mood. Στη θέση λοιπόν 603 το Mad Vibes, αφιερωμένο στον σημερινό mainstream ήχο, με τα πιο δυνατά current hits, αγαπημένα tracks στις τελευταίες δεκαετίες και created μουσικές ζώνες, από dance pop και electro pop μέχρι R&B και infused pop, pop rock και indie pop. Ενώ στη θέση 604 το Mad Rewind πατάει rewind στα πιο εμβληματικά διεθνή και ελληνικά hits από τα 80s, 90s, zeros και 10s, με official music videos, remastered visuals, θεματικές ζώνες ανά δεκαετία, artist tributes και charts. Δύο νέα Mad κανάλια τώρα στην Nova, γιατί τη μουσική δεν τη χορταίνεις ποτέ. Πάμε να συνδεθούμε την αίθουσα στην nextnewsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ξεκινά το Project Freedom στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνοδεύουν πλοία, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε ανάμειξη θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Μετά την ψυχρή πρωτομαγιά έρχεται καλοκαίρι, καθώς από σήμερα θα ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία. Ακόμη και 30 βαθμούς Κελσίου βλέπουν οι μετεωρολόγοι για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Το μοναδικό του παράπονο από την επιχείρηση εξουδετέρωσης του Οσάμα Μπιν Λάντεν, εξομολογήθηκε ο άνδρας των Navy SEAL που τον πληροφόρησε. Η σωρός του διαβόητου αρχηγού της Αλ-Κάιντα πετάχτηκε στη θάλασσα για να αποφευθεί η δημιουργία τάφου μνημείου, ωστόσο εκείνος, 15 χρόνια μετά, λέει πως θα προτιμούσε να τον είχε δει απαγχωνισμένο στη Νέα Υόρκη ως ένδειξη απόδοσης αμερικανικής δικαιοσύνης. Στη δεύτερη θέση των επίσημων προγνωστικών για τη Eurovision παραμένει ο Ακύλας με το Φέρτο μετά την πρώτη πρόβα. Το ποσοστό του για νίκη μάλιστα έχει ανέβει στο 16%. Η Φιλανδία παραμένει στην πρώτη θέση με ελαφρώς πεσμένο ποσοστό όμως στο 29% για νίκη. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Ένα και ένα.
2: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
4: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Εδώ στο Mad Radio 106,2. Ακούστε, δείτε τι μου συμβαίνει τώρα.
1: Ήταν ένα ανοιξιάτικο πρωινό και εγώ ξεφόρτωνα σαρδέλες.
2: Κρίμα να μην είμαι εκεί να σε φωτογραφίζω, βρε κεράτα.
1: Εξέφνης κάτω από το γαλάζιο του ουρανού, τη βλέπω να στρίβει τη γωνία και τάκα τάκα τα κουνάκια στο τσιμέντο.
0: Τάκα τάκα τα κουνάκια και ήρθε, κυρίες και κύριοι. Η αντιγόνιμη τριάδη η οποία έχει φέρει. Έχει κομμωτηριακό μαλλί σήμερα. Έχει έρθει με το πουκάμισό της το λευκό, το μεγάλο το...
3: Το σατάν.
0: Το σατάν. Αυτό είναι λίγο σαν... νυφικό πουκάμισο, μπορώ να το πω έτσι.
3: Τι λες, μωρέ.
0: Είναι άσπρο, μεγάλο αυτό. Μόνο πέπλο δεν έχει από πίσω να έρθουν τα στρουμφάκια να σου κρατάνε το.
3: Λοιπόν, το true story είναι, ναι, first of all, ότι τα μαλλιά μου τα έφτιαξα χθες μόνη μου. Βάφτηκα και έφερα έξτρα πουκαμισάκι. Γιατί σήμερα έχω ένα πολύ ωραίο γύρισμα για τη γιορτή της μητέρας εδώ στο Mad Radio. Στο Mad TV για την ακρίβεια.
0: Κάνουμε και τέτοια.
3: Και έχω ένα γύρισμα. Και πρέπει να είμαι όμορφη και μου είπαν...
0: Μου είσαι πάντα όμορφη, Αντιγόνη, συγγνώμη. Σε παρακαλώ.
3: Αγάπη μου. Έδωσα ωραία και τα χαλιά σήμερα. Έχω μπει σε άλλο mood.
0: Ωραία. Ναι. Εντάξει. Παιδιά, η Αντιγόνη Βιντιάδη είναι πάρα πολύ κεφάτη, ανανεωμένη, φρέσκια. Της έχει μπει η Δευτέρα με το δεξί.
3: Μου μπήκε.
0: Ωραία. Κάτσε εδώ. Έρχεσαι.

0: Mad Radio 106,2 στα Βέντο. Daphne Lawrence, που μας αρέσουν πάρα πολύ. Η μουσική πάντα θέλει λίγο ακόμα και σας είπα ότι έρχονται Mad Vibes και Mad Rewind. Εγώ μπήκα και έβλεπα τώρα Mad Rewind και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Δύο υπέροχα νέα κανάλια λοιπόν τώρα στην Nova, γιατί τη μουσική δεν την χορταίνεις ποτέ. Να σας πω ότι την Αντιγόνη Βιντιάδη δεν την χορταίνεις ποτέ και έρχεται, θα είναι εδώ για τις επόμενες 3 ώρες στα ραδιόφωνά σας στο Mad Radio 106,2.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Δεν πρέπει να σου πω ότι οι συνάδελφοί μου και ειδικά ο Γιάννης Οτουμπάνος, το αγόρι μου, τέτοιο, πραγματικά τέτοιο υπότυπο έκανε η μαμά του και ο μπαμπάς του, συγχαρητήρια. Καλησπέρα σας, είμαι η Αντιγόνη Βιτιάδη και κάνω εκπομπή γιατί μου τα έχει όλα έτοιμα ο αγαπημένος μου Γιάννης. Μου έφτιαξε τα ακουστικά μου, μου έβαλε την playlist μου. Είμαστε πανέτοιμοι για να ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπά.
1: Μα 6,2.

0: Οπαλάιτ, λοιπόν, ακούσαμε. Οπαλάκια θα πω εγώ. Θα σου πω για τον καιρό πολύ γρήγορα, έτσι για να το ξεπετάξω. Έρχεται καλοκαιριά επιτέλους. Οπότε βγάλτε τα χαλιά, βάλτε τα καλοκαιρινά, βάλτε στις ντουλάπες τα σωστά πράγματα και αποθηκεύστε τα υπόλοιπα και πάμε για καλοκαιρίες. Τώρα, χθες πήγα σινεμά και για όποιον με ακολουθεί στα social media, με είδε να ετοιμάζομαι και για το Devil Wears Prada 2. Πήγα λοιπόν και έχω να σας κάνω την κριτική μου πάνω σε αυτό, οπότε καθίστε, αν οδηγείτε, βγάλτε αλάρμ και καθίστε στην άκρη, διότι θα κατακεραυνώσω, είμαι έξαλλη, έξαλλη. Έχω να πω τα εξής. Πρώτον, έναν ωραίο δεν είδαμε σε όλη την ταινία. Έναν. Δύο. Πόσους διάσημους ξέρει αν Hathaway δεν μπορούσε να βάλει 2-3 να παίξουν στην ταινία? Μόνο τη Lady Gaga δηλαδή χαρήκαμε. Τρία. Η Miranda Priestly, a.k.a. Αγαπημένη μας Meryl Streep, υποτονική. Η μόνη η οποία ήταν στο πικ της και ήταν φανταστική και ήταν to the point στο ρόλο όπως τη θυμόμασταν από το προηγούμενο, ήταν η Emily Blunt, η οποία είναι επική, φανταστική, υπέροχη, υπερταλαντούχα. Αν Hathaway καλύτερα τώρα να πάει σπίτι της, με κούρασε πάρα πολύ. Μη με κοιτάς έτσι, με κούρασε πάρα πολύ. Είναι χλιαρή πλέον και με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ, γιατί και στις συνεντεύξεις που δίνει και όταν βγαίνει από τα αυτοκίνητα κάνει συνέχεια. Ησυχα. Ποιο να σου ανοίξω αυτό?
1: Συγγνώμη, σου φάγε τον κόμενο.
0: Όχι, δεν μου φάγε τον κόμενο, αλλά βγαίνει από τα αυτοκίνητα και είναι οι fans έξω. Ρε φίλε, επιλέγεις να κάνεις μια δουλειά που οι άνθρωποι θα έρθουν να σου ζητήσουν αυτόγραφα και θα λένε Αν, κοίταμε! Και γυρνάει και τους κάνει ήσυχα και θα περάσω μετά τη συνέντευξη να σας χαιρετήσω από μακριά. Μη με ακουμπήσει κανένας. Σιγά μέρη μη σε ακουμπήσει κανένας.
1: Η πιο ωραία γυναίκα στον κόσμο φέτος
0: είναι η Anne Hathaway.
1: Βγήκε, βεβαίως.
0: Να μπει. Γεια σας.

0: Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνει στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

Where is my husband, ακούσαμε από Ρέιγε. Εδώ είμαστε στο Mad Radio 106,2 και πάμε για τα ζωδιάκια μας. Γιατί για ένα ζώδιο τελειώνει ένας δύσκολος κύκλος 7 ετών. Τα

ψυχολογικό και συναισθηματικό επίπεδο, μαθαίνοντας να αφήνονται περισσότερο στη ροή των γεγονότων. Οι υδροχόοι πέρασαν μια μακρά φάση εσωτερικής αναζήτησης και έπειτα έρχεται ο Ταύρος, το ζώδιο που πιθανότατα βίωσε τη μεγαλύτερη πίεση από όλους. Για ένα χαρακτήρα που αγαπά τη σταθερότητα, την ασφάλεια, τη ρουτίνα και τις ξεκάθαρες βάσεις, η παρουσία του ουρανού στο ζώδιο του λειτουργήσε σαν μια διαρκής πρόκληση. Οι Ταύροι είδαν την ταυτότητά τους να αλλάζει, τις σχέσεις τους να δοκιμάζονται, τις οικονομικές και επαγγελματικές ισορροπίες να μεταβάλλονται, ενώ πολλές φορές ένιωσαν πως το έδαφος χανόταν κάτω από τα πόδια τους. Οπότε, τι καταλαβαίνουμε? Ότι έρχεται νέα μέρα για τα ταυράκια μας. Καλή επιτυχία και δυνατά, και πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο Chanel και Locked Out of Heaven και επιστρέφουμε, γιατί έχω να σας πω πολλά πράγματα και φυσικά να ενημερωθούμε.

0: Locked Out of Heaven ακούσαμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Άκου τώρα τι γίνεται, γιατί πρέπει να είστε έτοιμοι για το απόλυτο fun moment. Το Mad και το Mad Radio 106,2 παρουσιάζουν το Mad Premiere με τον σούπερ επιτυχημένο και viral τραγουδοποιό που σαρώνει με κάθε του τραγούδι, τον Οπών. Στις 8 Μαΐου μόνο 100 fans θα ακούσουν για πρώτη φορά το άλμπουμ Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει και θα μιλήσουν μαζί του για τις ιστορίες πίσω από το κάθε τραγούδι. Η Αθηνά Κλίμη θα συντονίσει την πρεμιέρα, μπείτε στο Instagram του Mad TV, βρείτε το post και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Μία πρεμιέρα, μία στιγμή. Θα είσαι κι εσύ εκεί. Τρέχουμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για όλα τα τελευταία νέα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ξεκινά το Project Freedom στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνοδεύουν πλοία, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε ανάμειξη θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Μετά την ψυχρή πρωτομαγιά έρχεται καλοκαίρι, καθώς από σήμερα θα ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία. Ακόμη και 30 βαθμούς Κελσίου βλέπουν οι μετεωρολόγοι για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Το μοναδικό του παράπονο από την επιχείρηση εξουδετέρωσης του Οσάμα Μπιν Λάντεν εξομολογήθηκε ο άνδρας των Navy SEAL που τον πληροφόρησε. Η σώρος του διαβόητου αρχηγού της Αλ-Κάιντα πετάχτηκε στη θάλασσα για να αποφευθεί η δημιουργία τάφου μνημείου, ωστόσο εκείνος, 15 χρόνια μετά, λέει πως θα προτιμούσε να τον είχε δει απαγχωνισμένο στη Νέα Υόρκη ως ένδειξη απόδοσης αμερικανικής δικαιοσύνης. Στη δεύτερη θέση των επίσημων προγνωστικών για την Eurovision παραμένει ο Ακύλας με το Φέρτο, μετά την πρώτη πρόβα. Το ποσοστό του για νίκη μάλιστα έχει ανέβει στο 16%. Η Φιλανδία παραμένει στην πρώτη θέση, με ελαφρώς πεσμένο ποσοστό όμως στο 29% για νίκη. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του

0: Ζών. Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο Listening Party και να κάνουν ερωτήσεις των απόων live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το MAD Premier με τον απόων στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,3.

Show Me Love ακούσαμε μόλις τώρα. Και φαντάσου τώρα να βλέπεις τον εαυτό σου να παρουσιάζει ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, μαγνητοσκοπημένο στον τόπο σου, και αυτό ακριβώς κάνει ο διαγωνισμός «Γίνε ο ambassador του τόπου σου». Τραβάς ένα βίντεο, δηλώνεις συμμετοχή και αν επιλεγείς είσαι μέσα στα MAD VMA με το δικό σου βίντεο. Στο mad.gr θα βρεις τα πάντα και τη δήλωση συμμετοχής αλλά και πώς θα αγοράσεις τα εισιτήριά σου για να είσαι 17 Ιουνίου στο Taekwondo, γιατί έχουμε ραντεβού. Μην το ξεχάσεις.

0: Ακούσαμε Ευαγγελία και Πανάθεμα σε και Sports Car και το Mad Radio 106,2 σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά μια πραγματικά μοναδική εμπειρία. Να δεις Harry Styles live στο Άμστερνταμ. Τι καλύτερο, μέχρι τις 8 Μαΐου, δηλαδή αυτή την Παρασκευή, μόλις ακούσεις τραγούδι του Harry Styles εδώ στο Mad Radio, στείλα αμέσως το Viber μας στο 6936646656 με μήνυμα Mad και Harry Styles και μπες στη μεγάλη κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει το ταξίδι για δύο άτομα για να δει το Harry Styles live το Σάββατο 16 Μαΐου με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel. Και επειδή οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί, 10 ακόμη νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs. Άκου δυνατά λοιπόν, μείνε συντονισμένος στο Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις Harry Styles, στείλε το μήνυμά σου εκείνη τη στιγμή.
1: Mad Radio. Hi, I'm Harry Styles.
2: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936 646 656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 100.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
3: Όχι εγώ.
4: 8.
3: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
2: Θα χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη, πρίξη, μολύνση.
3: Όχι, καλά είμαι.
2: Είναι καλά η Κάτια, γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
3: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
2: Με εκνευρίζει τώρα στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι του καπνίσει.
3: Πότε θα παντρευτείς?
2: Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
3: Ρε γεια μου, με ρωτάει τι κάνει ο πρώην σου. Ρε γεια σου, χωρίσαμε. Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, χρυσέ και Παναγιά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Εδώ είμαστε και είναι μεσημεράκι Δευτέρα, είναι αρχή εβδομάδα. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Μπήκαμε στη δεύτερη δική μας ώρα και μου στέλνετε ωραία μηνύματα στο 6936-646-656. Εκτός από Χάρι Στάιλς, ρε παιδιά, ένα τι κάνεις, ρε Αντιγόνη, τι έφαγες, ρε Αντιγόνη, πώς είσαι, ρε Αντιγόνη. Ένα ενδιαφέρον δείξτε.
0: Mad Radio 106,2.

DTMF, Bad Bunny, μ' αρέσει ο Bad Bunny. Λόκο, μ' αρέσει, δίνει ένα ωραίο καλοκαιρινό vibe στη κουβέντα μας. Priority travel σου είπα, γιατί εγώ φαντάζομαι μόνο ταξίδια τώρα. 30 χρόνια εμπειρία, χιλιάδες προορισμοί και μία προτεραιότητα. Εσύ, από τις ζούγκλες του Βιετνάμ μέχρι τις παραλίες στα Κανάρια νησιά, σχεδιάζουμε το ταξίδι σου ακριβώς όπως το φαντάζεσαι. Private εμπειρία, ασφάλεια και απόλυτη ελευθερία. Κάλεσε τώρα στο 210-33-14-477 ή βρες στα social media του Priority Travel και πήγαινε να σχεδιάσεις μαζί τους το ταξίδι σου. Priority Travel, ο κόσμος σε περιμένει. Έρχεται Golden!

Εδώ είμαστε και τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά και η ψηφοφορία είναι live στο mad.gr. 20 κατηγορίες, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες, τα τραγούδια που ακούστηκαν παντού και τα clips που ξεχώρισαν. Μπες τώρα και ψήφισε και μην ξεχάσεις να κλείσεις το εισιτήριό σου. Γρήγορα τρέξε, έχουμε ραντεβού, mad.gr.

0: Sports Car ακούσαμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Έβαλα κι εγώ μια σκιά και τρελαθήκατε όλοι. Με είδατε στα social media, σου λέει τώρα αυτή δεν θα μας πει ποια σκιά φοράει. Δεν θα σου πω. Chameleon Kaleidoscope Multichrome Eyeshadow από Wet n Wild. Σημείωσε το γιατί είναι μια σκιά ματιών από πολύχρωμες Multichrome νυφάδες για ένα μαγευτικό πολυδιάστατο φινίρισμα. Εύκολο στη χρήση. Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Κάθε απόχρωση προσφέρει ένα ζωντανό χρώμα που ειρηδίζει το φως για μια μαγευτική multichrome απόχρωση στα μάτια. Τα προϊόντα Wet n Wild θα τα βρείτε στα καταστήματα καλλυντικών και στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Kouras Cosmetics www.kourascosmetics.gr. Πάμε γρήγορα στα τελευταία νέα από newsbomb.gr.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ξεκινά το Project Freedom στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνοδεύουν πλοία, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε ανάμειξη θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Μετά την ψυχρή πρωτομαγιά έρχεται καλοκαίρι, καθώς από σήμερα θα ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία. Ακόμη και 30 βαθμούς Κελσίου βλέπουν οι μετεωρολόγοι για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Το μοναδικό του παράπονο από την επιχείρηση εξουδετέρωσης του Οσάμα Μπιν Λάντεν εξομολογήθηκε ο άνδρας των Navy SEAL που τον πληροφόρησε. Η σωρός του διαβόητου αρχηγού της Αλ-Κάιντα πετάχτηκε στη θάλασσα για να αποφευθεί η δημιουργία τάφου μνημείου, ωστόσο εκείνος, 15 χρόνια μετά, λέει πως θα προτιμούσε να τον είχε δει απαγχωνισμένο στη Νέα Υόρκη ως ένδειξη απόδοσης αμερικανικής δικαιοσύνης. Στη δεύτερη θέση των επίσημων προγνωστικών για την Eurovision παραμένει ο Ακύλας με το Φέρτο μετά την πρώτη πρόβα. Το ποσοστό του για νίκη μάλιστα έχει ανέβει στο 16%. Η Φιλανδία παραμένει στην πρώτη θέση με ελαφρώς πεσμένο ποσοστό όμως στο 29% για νίκη. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
3: Ένα και ένα.
2: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
4: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
12: Disco X on the

This is what you came for, το ακούσαμε. Είμαστε εδώ λοιπόν και θέλω να σου πω ότι από το From Her, συγγνώμη, to Eternity, δεν βλέπω και καλά, μέχρι το Wild God, 40 χρόνια μουσικής που σε ακολουθεί παντού. Οι Nick Cave και The Bad Seeds έρχονται στην πλατεία νερού την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο πλαίσιο της Wild God Tour. Εισιτήρια στο releaseathens.gr, χορηγή επικοινωνίας Mad Radio 106,2 και Mad. Πάμε για τα Kinio Remix το αν και επιστρέφουμε.

Πώς να μην απολαύσεις τον Bruno Mars? I just might, εννοείται. Λοιπόν, το φεστιβάλ Queer Κινηματογράφου από το περιοδικό Antivirus επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα, δίνοντας φωνή σε εμπειρίες, ταυτότητες και αφηγήσεις που συχνά μένουν στο περιθώριο. Από τις 6 έως τις 11 Μαΐου, ο Κινηματογράφος Τριανών και το Ινστιτούτο Γκέτε θα φιλοξενήσουν 41 ΛΟΑΤΚΙ πλάς ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συζητήσεις με δημιουργούς και μοναδικά αφιερώματα. Στην πέμπτη τους χρονιά, τα Queer Movie Nights αφιερώνουν τη θεματική τους στα safe spaces, στους χώρους που επιτρέπουν στα ΛΟΑΤΚΙ πλάς άτομα να υπάρξουν ελεύθερα, αυθεντικά και χωρίς φόβο. Εισιτήρια στο more.com, χορηγή επικοινωνίας MAD και MAD Radio 106,2. MAD Radio.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου.
8: Το πολύ συζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Ξανά και ξανά. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δίωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou. Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
9: Youth Fest

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
5: Δεν θέλω.
4: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
4: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
5: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Κάπως έτσι όμορφα και ωραία μπήκαμε στην τρίτη δική μας ώρα. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο και μου στέλνετε τα ωραία σας τα μηνύματα στο 6936 646 656. Περιμένω να δω τι φάγατε, που είστε, τι κάνετε και αν βγάλατε χαλιά.
0: Mad Radio 106,2.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Exclusive.
2: Για σώμα τελούν το κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

Radio 106,2. Δεν χορταίνουμε μουσική. Γι' αυτό το MAD φέρνει στην Nova δύο νέα 24-ώρα μουσικά κανάλια. Το MAD Vibes στη θέση 603 παίζει όλα τα current hits, τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη τη fresh ενέργεια που θες τη μέρα σου. Το MAD Rewind στη θέση 604 πατάει rewind στα αγαπημένα ελληνικά και διεθνή throwback hits από 80s, 90s, 2000s και 2010. MAD Vibes και MAD Rewind τώρα στην Nova. Περισσότερη μουσική, περισσότερα hits, full MAD mode.

Υπάρχει μια βραδιά που την περιμένεις κάθε καλοκαίρι και υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρεις ότι θα είναι εκεί. Πάντα, ο Θέμης Γιωργαντάς παρουσιάζει για ακόμη μια χρονιά τα Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ. Μαζί του η Χρυσίδα Γκαγκούτη. Και δίπλα του, στις παράλληλες δράσεις, τις εκπλήξεις και παντού, η Κόνη Μεταξά, Ορφέας Γιαννιανίδης, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίμη. Οι Super Hosts των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Κλείσε εισιτήριο στο mad.gr γιατί έχουμε ραντεβού.

Mad Radio 106,2.

0: Ήρθε η ώρα να ανέβει πολύ το επίπεδο και θα πάμε θέατρο. Η ζωή στα χέρια της, η κωμικοτραγωδία του Βασίλη Κατσικονούρη, ανεβαίνει το Μάιο στο Μπάιος. Επιστρέφει στη σκηνή για να χαρίσει άφθονο γέλιο, αλλά και για να σχολιάσει καυστικά την εποχή μας. Ο Σωτήρης Καραμεσίνης, σκηνοθετή τους Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστα Καζανά, Εύα Κοτανίδη και Χριστόδουλο Στυλιανού στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Με ρυθμό, χιούμορ και αιχμηρή ηρωνία, το έργο μοιάζει με κωμωδία χαρακτήρων και καταστάσεων, ενώ ταυτόχρονα φέρνει επί σκηνής με υπόγειο και παιγνιώδη τρόπο βαθιά υπαρξιακά ζητήματα. Το Mad Radio 106,2, λοιπόν, χορηγός επικοινωνίας της παράστασης, έχει εξασφαλίσει για τους ακροατές του διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της παράστασης αυτή την 5η 7 Μαΐου στις 9. Ήρθε η ώρα να τις δώσουμε. Και πώς το κάνουμε αυτό? Παίρνεις τηλέφωνο τώρα στο 210-66-65-669 και κερδίζεις τη δική σου πρόσκληση.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στα ύψη, η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πλοίο στα στενά του Ορμούς, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Διαψεύδουν το χτύπημα οι Αμερικανοί. Ένας 32χρονος Ουκρανός με ψυχολογικά προβλήματα εισέβαλε σε σπίτι στη Χανιώτη Χαλκιδικής και επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρία άτομα, διότι πίστευε πως ήταν Ρώσοι. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου και δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους από ξέσπασμα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Ο Χανταϊός είναι σπάνιος και μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένα τροκτικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το συμβάν. Αστυνομικοί στην Νότια Αφρική κατέβηκαν με σκηνή από ελικόπτερο σε ποτάμι για να εχμαλωτήσουν κροκόδιλο και να ανακτήσουν τη σωρό άνδρα που ήταν εμφανές πως υπήρχε στην κοιλιά του ζώου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2021? Από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του app.

0: λοιπόν Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις των Απών live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Να σου θυμίσω ότι το Mad Radio 106,2 σε στέλνει να δεις το Harry Styles Live στο Άμστερνταμ. Δεν χρειάζεται να σου το θυμίσω. Μέχρι τις 8 Μαΐου, μόλις ακούσεις τραγούδι του Harry Styles, στέλνεις το Viber μας στο 6936 646 656 ένα μήνυμα που να γράφει Mad και Harry Styles και μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει το ταξίδι για να δει το Harry Styles Live στο Άμστερνταμ το Σάββατο 16 Μαΐου με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα όλα από το Priority Travel. Και δεν είναι μόνο αυτό. Και θέλω να ξέρεις ότι άλλοι 10 νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs. Οπότε μείνε συντονισμένος στο Mad Radio 106,2, άκου Harry Styles και στείλε εκείνη τη στιγμή το μήνυμά σου.

0: Ήρθε η Φέη Βόκου, μπήκε στο στούντιο, οπότε είμαστε έτοιμοι να τη δώσουμε τη σκυτάλη και να αναλάβει εκείνη το απόγευμά σας. Αντιγόνη Βιντιάδη, είμαι στη διάθεσή σας κάθε μέρα 1 με 4 εδώ στο Mad Radio 106,2. Μέχρι αύριο, φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια. Μουά.
1: Mad Radio 106,2.
2: Hi, I'm Harry Styles.
3: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Like VMA.

0: χορηγός Maybelline New York.
1: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Και την κάναμε προσγειωσούλα μπαμπά.
3: Έτσι. Ωραίο. Λίγο, κάτσε ακούσει.
2: Από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετάς ακόμα για να ακούπεις το έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω.
3: Έχω γίνει και viral.
2: Αυτό που ακούσατε. Έτσι, αλλά την αλήθεια, λέω, τι να κάνω.
3: Αυτό που ακούσατε μόλις τώρα θα μπορούσε να ήμουν εγώ σε μια άλλη ζωή αν ήμουν πιλότος. Εντάξει. Γιατί είναι. Μιλάμε για βιντεάκια τα οποία ανεβάζει κόσμος τις τελευταίες μέρες που δείχνουν έναν πιλότο από την Κρήτη, που σχολιάζει με απίστευτα χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο πέσω του μικροφόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάνοντας τους επιβάτες να ξεσπούν στα γέλια. Εγώ, αν ήμουν λοιπόν πιλότος, θα μπορούσα να ήμουν η ξαδέρφη του Φουντουλάκη.
4: Σας έχω προσγειώσει στα πιο μαλακά. Με τα πιο μαλακά, χειροκροτήστε με.
3: Αυτά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Εμείς όμως έχει έρθει η ώρα να απογειωθούμε. Hello, hello! Φεύγω στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 εδώ στο Mad Radio με περισσότερη μουσική και περισσότερη ενέργεια. Ειδικά εσείς που γυρίζετε πίσω από το τριήμερο. Κέλλη, Οδυσσέα, Ειρήνη, μπαμπά, Ειρήνη. Τι χρειάζεστε αυτή την ενέργεια? Εύχομαι να μην έχει κίνηση.

Turn the lights off. Λοιπόν, εσείς που ταξιδεύετε τώρα στο δρόμο της επιστροφής και είστε πολύ μια και δεν το ρισκάρατε εχθές και νομίζω πολύ καλά κάνατε. Μπαμπά Ειρήνη, Κέλλη, Οδυσσέα και Ειρηνάκι μου μικρό. Ακούστε τι έχουμε σε αυτό το δίωρο που θα σου κρατήσω παρέα όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Σήμερα λοιπόν μέσα από αυτή την εκπομπή θα μάθεις τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις για να παρουσιάσεις βίντεο στα βραβεία Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Πώς θα προμηθευτείς το εισιτήριό σου, πότε να στείλεις μήνυμα για να είσαι εκεί στη συναυλία του Harry Styles στο Άμστερνταμ με όλα τα έξοδα πληρωμένα παρακαλώ και με ποιο ταξιδιωτικό γραφείο θα οργανώσεις τις διακοπές των ονείρων σου. Όλα αυτά έρχονται μέχρι τις 6 να είσαι εδώ μαζί μου. Είτε με Chanel είτε χωρίς. Εδώ εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις. Όλοι καλοδεχούμενοι.

ξελαριάστηκε το παιδί, αλλά χαλάλι του, γιατί τα λέει ωραία. Παπα ούτε, μπαμπά που είσαι. Ο τίτλος του κομματιού που λατρεύουμε τον τελευταίο καιρό. Και μια διαχρονική λατρεία είναι και ο Harry Styles. Στο Mad Radio 106,2 σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά μια πραγματικά μοναδική εμπειρία, να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ. Μέχρι τις 8 Μαΐου, μόλις ακούσεις τραγούδι του Harry Styles εδώ στο Mad Radio 106,2, στέλνεις επιτόπου μήνυμα στο Viber 6936-646-656 με μήνυμα Mad και Harry Styles και έτσι μπαίνεις στην κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει το ταξίδι για δύο άτομα για να δει τον Harry Styles ζωντανά το Σάββατο 16 Μαΐου με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel, παρακαλώ, και επειδή οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί. 10 ακόμη νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs. Άκου δυνατά, μείνε συντονισμένος στο Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις Harry Styles, στείλε το μήνυμά σου στο Viber και μόνο στο Viber επί τόπου. Και εμείς τώρα από τον Στρομαέ περνάμε στον Ed Sheeran. Αγαπημένη.

0: Morning Joe, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιώρου και πριν σκάσει η βόμβα του newsbomb.gr, θέλω να αναρωτηθούμε όλοι μαζί ποιος θα το σηκώσει φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Η απάντηση περνάει και από το δικό σου χέρι. Η ψηφοφορία ξεκίνησε στο mad.gr. Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες και χάρισε τους την πιθανότητα να κερδίσουν το πολυπόθητο βραβείο. Και αφού θα το κάνεις αυτό, επειδή ήλιος, θάλασσα και μουσική είναι πάντα τα τρία πράγματα που μας κάνουν να ξεχνιόμαστε και να περνάμε σούπερ, και είναι αυτό το Summer in Greece, κλείσε και το εισιτήριό σου για τις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, για να είσαι εκεί σε αυτή την μαγική μουσική βραδιά στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Ψηφίζεις και καβατζάρεις και το εισιτήριό σου. Υπάρχει καλύτερο? Πάμε τώρα να σκάσει βόμβα της επικαιρότητας με τα τελευταία νέα και επιστρέφω. Με τι επιστρέφω? Για να δω. Όχι, θα στο κρατήσω έκπληξη.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στα ύψη, η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πλοίο στα στενά του Ορμούς, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις όπως μετέδωσε το κρατικό.

0: Πρακτορείου ειδήσεων Fars διαψεύδουν το χτύπημα οι Αμερικανοί. Ένας 32χρονος Ουκρανός με ψυχολογικά προβλήματα εισέβαλε σε σπίτι στη Χανιώτη Χαλκιδικής και επιτέθηκε με μαχαίρι σε 3 άτομα διότι πίστευε πως ήταν Ρώσοι. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου και δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Τουλάχιστον 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους από ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Ο χανταϊός είναι σπάνιος και μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένα τροκτικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το συμβάν. Αστυνομικοί στην Νότια Αφρική κατέβηκαν με σκηνή από ελικόπτερο σε ποτάμι για να εχμαλωτήσουν κροκόδιλο και να ανακτήσουν τη σωρό άνδρα που ήταν εμφανές πως υπήρχε στην κοιλιά του ζώου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο MAD.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του

0: του Απών Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις των Απών live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Biz 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off-Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε περιμένουμε καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Six Days. Τώρα, αν είστε έτοιμοι για το απόλυτο fun moment, το έχετε 7 μέρες τη βδομάδα. Φυσικά, μιλάω για τα δύο νέα κανάλια. Η μουσική πάντα θέλει λίγο ακόμα. Το Mad Fanny στην Nova, το Mad Vibes και το Mad Rewind. Δύο νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια με ξεκάθαρο mood. Στη θέση 603, το Mad Vibes είναι αφιερωμένο στον σημερινό mainstream ήχο με τα πιο δυνατά current hits. Στη θέση 604, το Mad Rewind πατάει rewind στα πιο εμβληματικά διεθνή και ελληνικά hits από τα 80s μέχρι και τα 10s με official music videos κτλ. Δύο νέα Mad κανάλια τώρα στην Nova, γιατί η μουσική δεν χορταίνεται, ρε παιδί μου, και όταν είναι και Mad, έχει άλλο ήχο.

hit my heart. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα το να κανονίζεις ταξίδι και να σου βγαίνει μούφα. Γι' αυτό υπάρχει το Priority Travel με 30 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες προορισμούς και μία προτεραιότητα. Εσένα από τις ζούγκλες του Βιετνάμ. Για κάτσε. Ναι, από τις ζούγκλες του Βιετνάμ. Μέχρι τις παραλίες στα Κανάρια νησιά, σχεδιάζουν το ταξίδι σου ακριβώς όπως εσύ το φαντάζεσαι. Private εμπειρία, ασφάλεια και απόλυτη ελευθερία. Κάλεσε στο 210-33-14-477 ή βρες το Priority Travel στα social και έλα να σχεδιάσεις μαζί τους το ταξίδι σου. Priority Travel, ο κόσμος σε περιμένει. Αυτά είναι. Εγγύηση και αξιοπιστία. Εμπόσ.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, μασκότ και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Και να που μπήκαμε και στη δεύτερη και τελευταία ώρα μέχρι τις 6 μαζί για μία ώρα ακόμη. Τι ωραία που σήμερα έχει βγει ο ήλιος, που έχουν λιώσει οι πάγοι, τα χιόνια τουλάχιστον από Πεντέλη. Φαντάζομαι και στην Πάρνηθα το ίδιο ισχύει. Hey, Vogue στο μικρόφωνο. Εδώ έχουμε να πούμε και να ακούσουμε ακόμα περισσότερα. Γι' αυτό μένει συντονισμένος, παντός καιρού είμαστε.
1: Mad Radio 6,2.
2: Και φυσικά παντός καιρού και η Κατσάη με την Γκαμπριέλα τους.

Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936 646 656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 102,6.

We belong together. Απάτσα. Ελπίζω να στείλατε μηνυματάκια, ε. Δεν λέω τίποτα παραπάνω. Έπαιξε και τζιγκλάκι και όλα. Στο πιάτο έτοιμο σας έχω. Αυτό όμως που θέλω να σου πω τώρα είναι ότι πρέπει να είσαι έτοιμος για το απόλυτο fun moment. Το MAD και το MAD Radio 106,2 παρουσιάζουν το MAD Premiere με τον Απόν. Στις 8 Μαΐου μόνο 100 fans θα ακούσουν για πρώτη φορά το άλμπουμ Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει και θα μιλήσουν μαζί του για τις ιστορίες πίσω από κάθε τραγούδι. Η Αθηνά Κλίμη θα συντονίσει την πρεμιέρα. Μπαίνεις στο Instagram του MAD TV, βρίσκεις το post και κερδίζεις διπλές προσκλήσεις για μία πρεμιέρα μια στιγμή. Θα είσαι εκεί? Εννοείται πως θα είσαι, διότι θα δηλώσεις συμμετοχή. Και αυτή ποια είναι που έρχεται? Να το κορίτσι. The shock of the lightning. Dua Lipa. So many things that I miss. Αγαπημένο του Πέτρου Τριανταφύλλου.

Λοιπόν, όπως κατάλαβες, θα μιλήσω για τα Mad Video Music Awards. Και θα σου δώσουν την ευκαιρία να παρουσιάσεις βραβείο. Βεβαίως, βεβαίως, από το σπίτι σου, από τον τόπο σου, δεν χρειάζεται να κουνηθείς ρούπι για να κάνεις αυτό το βίντεο. Μόνο για να έρθεις εκείνη τη βραδιά, αφού προμηθευτείς το εισιτήριό σου μέσω του mat.gr, όπου θα βρεις και ό,τι χρειάζεσαι, προκειμένου να ενημερωθείς για το πώς θα κάνεις αυτό το βίντεο, πού θα το στείλεις, κουλουπού κουλουπού. Open call σε όλη την Ελλάδα από τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Όπως προείπα, μπαίνεις στο mat.gr, διαβάζεις όλες τις λεπτομέρειες, βλέπεις τα 3 απλούστατα βήματα, ναι βέβαια, και δηλώνεις συμμετοχή μέχρι τις 22 Μαΐου. Έχεις μερούλες αρκετές, 18, τέλεια, φοβερά. Να τα φτιάξεις, να τα στείλεις και να λάμψεις στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo μέσω του δικού σου βίντεο.

Μπορεί να σε περιμένει και στο Άμστερνταμ. Να παρακολουθήσετε μαζί τη συναυλία του Harry Styles. Να σου θυμίσω ότι το Mad Radio 106,2 σε στέλνει να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ. Μέχρι τις 8 Μαΐου, μόλις ακούσεις τραγούδι του Harry Styles εδώ στο Mad Radio, στέλνεις στο Viber 6936-646-656 και πουθενά αλλού, τονίζω, με μήνυμα Mad και Harry Styles και έτσι μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση. Ο σούπερ μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για να δει τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ το Σάββατο 16 Μαΐου με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί 10 ακόμη νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινήλια και CDs. Οπότε, μένει συντονισμένος στο Mad Radio 106,2, ακούς Harry Styles και στέλνεις επιτόπου μήνυμα στο Viber. Εμείς επιτόπου θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr

0: Νόβα των τελευταίων ειδήσεων και επιστρέφω με μελωδία.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς και επιχειρούν στον Περσικό κόλπο, όπως ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγο αφότου η Τεχεράνη είχε ισχυριστεί ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε από Ιρανικούς πυράβλους. Ένας 67χρονος άνδρας εισέβαλε σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη και απείλησε με σφυρί τους υπαλλήλους διαμαρτυρόμενος για τη σύνταξή του. Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία. 9 άδυμα παιδιά που φιγουράρουν στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η μοναδική γνωστή περίπτωση που επέζησαν τις γέννησης, έχουν σήμερα γενέθλια και συμπληρώνουν τα 5 χρόνια τους. Γεννήθηκαν και ζουν μέχρι σήμερα στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου. Μποϊκοτάρουν το φετινό Met Gala πολλοί στάρ, διαμαρτυρόμενοι για τη χορηγία του Jeff Bezos. Ο μεγιστανάς της Amazon χρηματοδοτεί με τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια το event και θεωρείται πως έτσι εξαγοράζει την είσοδό του στο χώρο της μόδας. Zendaya και Meryl Streep μεταξύ όσων ανακοίνωσαν πως απέχουν. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Hi, I'm Harry Styles.
3: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
2: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπε στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
3: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
4: Πού πέρασες?
3: Στο μεταπτυχιακό.
4: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
3: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
1: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

αυτά που λαμβάνουν χώρα στην πόλη είναι και το φεστιβάλ Queer Κινηματογράφου από το περιοδικό Antivirus που επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με 11 Μαΐου ο Κινηματογράφος Τριανών και το Ινστιτούτο Goethe που θα φιλοξενήσουν 41 ΛΟΑΤΚΙ Plus ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συζητήσεις με δημιουργούς και μοναδικά αφιερώματα. Την πέμπτη τους χρονιά τα Queer Movie Nights αφιερώνουν τη θεματική τους στα Safe Spaces, στους χώρους που επιτρέπουν στα ΛΟΑΤΚΙ Plus άτομα να υπάρξουν ελεύθερα, αυθεντικά και χωρίς φόβο. Αν θες να είσαι κομμάτι αυτού του φεστιβάλ, δεν έχεις παρά να τηλεφωνήσεις τώρα, αυτή τη στιγμή, στο 210-6665-669, 210-6665-669 και να κερδίσεις τη δική σου... ακούω καλά τώρα, διπλή πρόσκληση. Θέλω να σου πω ότι θα λάβεις ημερήσιο ατομικό πάσο για να δεις όποιες προβολές θέλεις. Ημερήσιο ατομικό πάσο. Καλέ, τι φανταστικά. Αποκάλυψη τώρα ήταν αυτό που έζησα. Έλα, τηλεφώνησε 210-6665-669. Don't be shy. Η τέχνη είναι άφηλη. Σωστά. Σωστά. Και χωρίς σύνορα επίσης. Ναι.

0: Αφήνοντάς σε με την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, as always, θέλω να σου πω πως ο πιο δυνατός μυς στο σώμα μας είναι, Πέτρο,
1: το μυαλό.
0: Όχι, αγάπη μου. Όχι, αγάπη μου, δυστυχώς.
1: Κινεί τα πάντα.
0: Ποιος?
1: Κινεί τα πάντα.
0: Ναι. Είσαι και εσύ της σχολής γονίδι, ε.
1: Δεν τρέπεσαι καθόλου.
0: Όχι. Ο πιο δυνατός μυς στο σώμα μας είναι η γλώσσα. Γι' αυτό λέμε, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, αγαπητέ. Δεν είναι θέμα.
1: Σε πάει παντού.
0: Αρχικά το μυαλό δεν είναι μυς, νομίζω.
1: Ξέρω τι λέω εγώ.
0: Α, κατάλαβα. Καθαίρεστε τον πόρο του εδώ πέρα, παιδιά μου, και όπως καταλάβατε έχει έρθει η ώρα για το Mud Drive με Πέτρο Τριανταφύλου, που είναι ήδη εδώ εξ αριστερών.
1: Κατατύχει.
0: Γιατί συνήθως είναι κεντρός, στο κέντρο κάθεται. Λόγω θέσης μικροφώνου, λέω, χρυσέ μου. Το έχεις πάει, το έχεις πάρει, το έχεις φέρει. Η Κατερίνα Ψύχα τώρα θα μπει ανέμελη στην κοσμάρα της στο στούντιο. Α, όχι, προσπερνάει. Πάει να πάρει νερό, μάλιστα. Τι να κάνουμε, ξέρετε, η κάθε ηλικία έχει τα δικά της. Mud Drive, όλο φωτιά. Το χρειάζεσαι και σήμερα το απόγευμα. Ένα δύσκολο απόγευμα Δευτέρας, που εδώ, όταν είσαι συντονισμένος, ακούγεται πιο εύκολο και πιο χαρούμενο. Από τη Φεύγω μέχρι αύριο που θα είμαστε μαζί στις 4, Θεού θέλοντος και καιρού βεβαίως επιτρέποντος, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι να περιμένεις. Πολλά πολλά smooch smooch, bye!

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
9: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου. Το πολύ συζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Ξανά και ξανά. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δίωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou. Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΒΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω. Αμάν, ο να σου.
3: Σταμάτα!
2: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και του κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι στην αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Ένδρομος, με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
4: ποια είναι?
2: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α, και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
4: Α,
2: εγώ
4: εσύ
2: ήμουν,
4: να.
2: Ρε.
4: Α, καλά, ότι να.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά. Στην πρώτη μέρα της εβδομάδας, καλή εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας. Μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, μετά τη δουλειά, στο αυτοκίνητο για τις δουλειές της ημέρας. Σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Ένα τρίωρο με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική και τις περισσότερες εκπλήξεις κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα.
0: Μείνε εδώ για να μάθεις τα πιο hot news από το χώρο του entertainment και τη showbiz από την διευθυντρία του ma.gr, Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, αλλά και τα πάντα για την εκπαίδευση και την υιοθεσία αδέσποτων σκύλων στην Ελλάδα από την εθελοντική ομάδα Straight to Stay.
1: Εδώ θα μάθεις πώς μπορείς να πέσεις στην παγίδα του microcheating.
0: Τύπου λίγο ήταν, να, τόσο λίγο.
1: Αλίμονό σας, Πέτρο, έχω να πω εγώ.

0: this year. Και σήμερα μέχρι τις 9. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κατερίνα, τι έκανες το Σαββατοκύριακο?
1: Τρίμερο ήταν και πήγα στη Μονεμβασιά, όπου ξεπάγιασα. Έβρεχε και τις τρεις μέρες. Εντάξει, ήμουν με τους φίλους μου, ρε παιδί μου, και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Και γενικώς το κάστρο έχει και ένα μούντι που, οκ, σ' αρέσει.
0: Ταιριάζει.
1: Ναι, ταιριάζει όμως. Είχε...
0: Έκανε σωστή επιλογή, λοιπόν.
1: Είχε 10 βαθμούς.
0: Ναι, αλλά ήταν σωστή επιλογή μέσα στο κάστρο με το αυτό το και καταχνιά κτλ.
1: Η σωστή.
0: Θυμίζει λίγο Σκωτία.
1: Πολύ. Όχι, ναι. Λίγο. Θυμίζει πάρα πολύ. Η σωστή επιλογή που έκανα, Πέτρο, είναι αυτό που προτείνω εδώ και στις φίλες μου, και ήταν το layering. Mm-hmm. Φορούσα περί τα 7 στρώσεις ρούχα σαν γκρεμίδι και μόνο έτσι το πάλευες. Έτσι. Mm. Μέσα ζέστη, έξω κρύο. Τέλος πάντων, όμορφα ήταν, να μην παραπονιέμαι.
0: Μπράβο.
1: Εσύ?
0: Εγώ πολύ καλά. Mm. Δεν θυμάμαι καν τι έκανα. Α, όχι, πήγα, είδα το The Devil Wears Prada.
1: Α, ναι. Ναι. Όχι, όχι,
0: όχι.
1: Όπως λένε,
0: θα
1: όχι.
0: Τα πούμε, θα τα πούμε, γιατί ναι, έχω πολλά να πω γι' αυτό. Mm. Τι άλλο έκανα? Βγήκα το Σάββατο βράδυ με παρέα και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Mm. Βρήκα τι θα κάνω όταν θα μεγαλώσω.
1: Α,
0: θα γίνω πρέσβης.
1: Α, και σου ταιριάζει. Το... Δηλαδή, ναι, από όλα αυτά που θα μπορούσε κανείς να σε φανταστεί, το πρέσβης σου πάει γάντι.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι εδώ βρήκαμε το μέλλον μας.
1: Και να γίνεις και να μας κακομαθαίνεις, Πέτρο.
0: Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω, άλλωστε.
1: 4 Μαΐου, λοιπόν, και σήμερα γιορτάζεται παγκοσμίως η Star Wars Day. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στο θρηλυκό σύμπαν του Star Wars. Και δεν είναι τυχαία ημερομηνία. Προκύπτει από το λογοπαίγνιο της εμβληματικής ατάκας May the Force be with you, που έγινε May the Fourth be with you.
0: Oh yes.
1: Οι φανς το απογείωσαν και το έκαναν παγκόσμιο γιορτή.
0: Πίσω από όλα αυτά, φυσικά, ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του σινεμά, ο George Lucas, από το 1977, όταν βγήκε η πρώτη ταινία, μέχρι σήμερα, το Star Wars έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο πολιτιστικό φαινόμενο με ταινίες, σειρές, βιβλία, εκατομμύρια φανατικούς σε όλο τον πλανήτη.
1: Και κάθε χρόνο τέτοια μέρα, οι φανς δίνονται Jedi, κάνουν μαραθώνιους ταινιών και γεμίζουν τα social με φωτόσπαθα, γιατί όπως και να το κάνουμε, η δύναμη δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα.
0: May the fourth be with you. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Να βγήθουμε χρόνια πολλά στη Μόνικα και την Πελαγία.
0: Και ποιος διάσημος έχει γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούσει εκεί έξω?
1: Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η ιδρύτρια του συγκροτήματος B52's, κλείνει σήμερα τα 78.
0: Shiny happy people και στα 78. Happy birthday και στον μπασίστα, ένα από τα πιο διάσημα ονόματα στο χώρο της pop rock ή και της rock, η Green Day. Ο Mike Dirnt γίνεται σήμερα 54.

0: Again. Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και η κίνηση επέστρεψε όπως και εμείς κάθε απόγευμα στους δρόμους της μεγάλης πόλης. Κόκκινο παντού, σε κάποια σημεία ελαφρύ κόκκινο, σε κάποια σημεία πράσινο. Είστε εκεί έξω, είμαστε εμείς εδώ και κάνουμε παρέα μέχρι τις 9 για να σας πάμε εκεί που θέλετε να πάτε. Και σήμερα μπορεί να γίνεις μέλος του Mad Drive Premium Team 6936-646-656. Κύριε πάνω μας, στρατηγέ μου, να πω καλώς ήρθες. Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9, αυτό είναι το Mad Drive.
1: Νέο τρέντ στη σχέση σου φέρνω τώρα, φίλε μου και φίλε μου, και λέγεται micro-cheating.
0: Τύπου σε απατώ, αλλά λίγο. Να, τόσο, Κατερίνα.
1: Ρε, μιλάμε για όλα αυτά τα αθώα κατά τα άλλα, στο κινητό, emoji, DM, reactions, με νόημα όμως.
0: Να σου πω, μήπως υπερβάλλεις. Ένα like, τέλος πάντων, μια καρδούλα μπορεί να δημιουργήσει τόσο μεγάλο θέμα.
1: Όταν αυτό το like, Πέτρο, που λες είναι επαναλαμβανόμενο και στοχευμένο, ναι. Είναι σαν ένα ψηφιακό φλερτ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αν σβήνεις μηνύματα ή κρύβεις συνομιλίες, κάτι λέει. Ή όταν έχεις inside jokes με τρίτο άτομο που δεν θα έλεγες ποτέ μπροστά στον σύντροφό σου, δεν είναι αυτό πρόβλημα.
0: Σβήνεις μηνύματα, δεν το είχα σκεφτεί, μισό λεπτό. Κοίταξε, θα σου πω, είναι ένα μεγάλο debate αυτό. Γιατί αν δεν υπάρχει επαφή, Κατερίνα μου, πώς. Εγώ το βρίσκω λίγο υπερβολικό έως πολύ.
1: Πέτρο, στο τέλος της ημέρας δεν είναι το κινητό. Είναι η πρόθεση πίσω από αυτό. Θέλει προσοχή στα μικρά γιατί κάνουν τη μεγάλη ζημιά. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαλάει ξαφνικά. Χαλάει σιγά σιγά.
0: Εντάξει, αυτά τα λέτε εσείς, Κατερίνα. Αυτά τα λέτε εσείς.
1: Τα λέμε εμείς γιατί τα κάνετε εσείς, Πέτρο.
0: Από μένα τέλος οι καρδούλες, να το ξέρεις αυτό.
1: Δεν,
0: έτσι. Δεν θα ξαναπάρεις ούτε μία.
1: Δεν με νοιάζει.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: μήνα.
1: Καλό μήνα σε όλους. Εδώ και σήμερα Πέτρος και Κατερίνα, εδώ μαζί μας ο Στράτος που είναι στο ψυχικό αυτήν την ώρα, η Ελισάβετ μας ακούει από τον Πειραιά, η Μαρία στο Παλαιό Φάλιρο και η Αναστασία όπως πάντα που μας ακούει από την Ρόδο. Καλησπέρα μαμά.
2: Και εγώ τώρα θέλω να σου μεταφέρω μια εικόνα, Πέτρο.
1: Για
2: φαντάσου
1: πες.
2: Να βλέπεις τον εαυτό σου να παρουσιάζει βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ μέσα από τον τόπο σου.
1: Αυτό είναι όνειρο που μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Είναι πράγματι αυτό και είναι και ο διαγωνισμός «Γίνε ο ambassador του τόπου σου». Πάρα πολύ απλό. Τράβας ένα βίντεο, δηλώνεις συμμετοχή και αν επιλεγείς, είσαι μέσα στα MAD VMA με το δικό σου υλικό.
1: Τράβας ένα βίντεο από το κινητό σου, φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι.
2: Τι θα πάει τρικάμερο, συνεργείο, ναι, από το κινητό. Απλό.
1: Μπορεί να θέλουν να κάνουν κάτι grande οι άνθρωποι, αλλά μπορούν να το κάνουν και από το κινητό σου.
2: Και από το κινητό πάρα πολύ εύκολα. Τώρα, άμα πάρετε τρικάμερο, αυξάνονται οι πιθανότητες. Και... να πω.
1: Δεν το συζητώ. Και τι πρέπει να κάνει κάποιος για να το πετύχει.
2: Θα μπει απλά στο mat.gr και έχει όλες τις λεπτομέρειες, τη φόρμα συμμετοχής αλλά και πληροφορίες για τα εισιτήρια της μεγάλης βραδιάς, μην ξεχνάμε.
1: Γίνε λοιπόν ambassador και εσύ, γίνε ambassador του τόπου σου στα MAD VMA 2026. Τώρα, σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Γρήγορα, γρήγορα, για τις τελευταίες ειδήσεις σε τίτλους.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς και επιχειρούν στον Περσικό κόλπο, όπως ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγο αφότου η Τεχεράνη είχε ισχυριστεί ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε από Ιρανικούς πυράβλους. Ένας 67χρονος άνδρας εισέβαλε σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη και απείλησε με σφυρί τους υπαλλήλους, διαμαρτυρόμενος για τη σύνταξή του. Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία. 9 άδυμα παιδιά που φιγουράρουν στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η μοναδική γνωστή περίπτωση που επέζησαν τη γέννηση, έχουν σήμερα γενέθλια και συμπληρώνουν τα 5 χρόνια του. Γεννήθηκαν και ζουν μέχρι σήμερα στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου. Μποϊκοτάρουν το φετινό Met Gala πολλοί στάρ, διαμαρτυρόμενοι για τη χορηγία του Jeff Bezos. Ο μέγιστανας της Amazon χρηματοδοτεί με τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια το event και θεωρείται πως έτσι εξαγοράζει την είσοδό του στο χώρο της μόδας. Zendaya και Meryl Streep μεταξύ όσων ανακοίνωσαν πως απέχουν. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
2: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στο Mad Drive, μετά από ένα Σαββατοκύριακο που ελπίζω να είχατε πάρτι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σας μηνύματα στο Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα, 6936 46 656. Η Ελπίδα είναι στη Μεσογείο και ανεβαίνει προς την Αγία Παρασκευή. Χαμός αυτή την ώρα, κουράγιο Ελπίδα. Ένα 20 λεπτό σίγουρα θα το φας το αυτοκίνητο. Βέβαια έχεις εμάς, οπότε είσαι ok. Και κάτι παραπάνω από εκεί θα
1: έλεγα. Καλέ, έχουμε τον πρέσβη.
0: Δεν το συζητά. Ο Ανδρέας πηγαίνει στο γυμναστήριο. Μπράβο, Ανδρέα, και μπράβο σου. Μπράβο,
1: μπράβο, μπράβο,
0: μπράβο, μπράβο Ανδρέα. Μπράβο. Μπράβο. Ο Ζήσης είναι εδώ. Ο Πάνος πηγαίνει αεροδρόμιο. Η Τατιάνα επιστρέφει από τη δουλειά. Και σήμερα εσείς και εμείς εδώ.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: I just might. I just might, Κατερίνα, και μην με κοιτάς έτσι. I just might.
1: Με αγάπη σε κοίταξα και το παρερμήνευσες.
0: Καλά. Δεν ξέρω πια με σένα. Με κοιτάς με αγάπη, με ποιο είναι το πίσω μέρος, τι σκέφτεσαι.
1: Αλλάζει.
0: Αυτό λέω. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρεις ποτέ με αυτή τη γυναίκα, ποτέ. Σαββατοκύριακο πέρασε με δυνατές εξελίξεις στην Super League. Τι να κάνουμε. 3-1 ο Ολυμπιακός.
1: Έχασε.
0: Ναι.
1: Από ποιον?
0: Τον ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι. Κρίμα, γιατί είμαι και Ολυμπιακός. Μην κοιτάς που δεν τα
0: πω. Πώς είσαι Ολυμπιακός?
1: Είμαι.
0: Πες μου ένα παίχτη του Ολυμπιακού.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είμαι Ολυμπιακός παρόλα αυτά. Αν χρειαστεί, θα υποστηρίξω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά τέλος πάντων να στο προσπεράσουμε αυτό, γιατί δεν ήταν ωραία Κυριακή για μας. Βέβαια, Παναθηναϊκός ΑΕΚ έμειναν στο 0. Οπότε, εντάξει, υπάρχει μια ελπίδα για το επόμενο πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, κοίταξε, να μην απογοητευόμαστε. Τώρα για τον άνθρωπο είναι δουλίτσα να υπάρχει.
0: Τι να κάνουμε, σωστά τα λες. Έχεις δίκιο.
1: Άλλο θα σου πω εγώ τώρα που θα σ' αρέσει, γιατί αυτό που μου είπες δεν σου άρεσε.
0: Ναι, δεν μπορούσα να το καταπιώ, κατάλαβες.
1: Θα σε βάλω ένιγμα να δούμε αν θα το βρεις. 30 χρόνια εμπειρία, 1000 προορισμοί και μία προτεραιότητα. Ποια είναι?
0: Το έχω, Priority Travel.
1: Μπράβο, Πέτρο, ακριβώς. Και κάθε ταξίδι είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σου.
0: Δεν μιλάμε για ένα απλό πακέτο δηλαδή.
1: Όχι, καλέ. Καθόλου. Εμπειρία. Από τις ζούγκλες του Βιετνάμ μέχρι τις παραλίες στα Κανάρια νησιά, με private σχεδιασμό, ασφάλεια και απόλυτη ελευθερία σε κάθε σου βήμα, Πέτρο.
0: Αυτό είναι λοιπόν ένα ταξίδι που θέλω. Δεν το συζητώ. Πώς το κανονίζω αυτό?
1: Παίρνεις τώρα τηλέφωνο στο 210-33-14-477 ή βρίσκεις την Priority Travel στα social media.
0: Και μετά τι κάνω?
1: Και μετά ξεκινάς να ζεις αυτό που φαντάστηκες.
0: Α, μου αρέσει. Μου αρέσει, μου αρέσει. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Priority Travel λοιπόν. Ο κόσμος, Κατερίνα, μας περιμένει.
1: Άντε να...

0: καλέ, όχι. Μόλις ήρθαμε. Τι, είμαστε ακόμη στην πρώτη ώρα. Μέχρι εδώ είμαστε στην πρώτη ώρα. Έχουμε ακόμη δύο ολόκληρες ώρες μαζί. Όχι γκον γκον γκον.
1: Καμ.
0: Εντάξει, δεν είναι της παρουσίας, αλλά εντάξει.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, λίγο πριν φτάσουμε στις 7 απόγευμα Δευτέρας, το ξεκίνημα της εβδομάδας με καλή διάθεση όπως ακούτε σε όλα τα επίπεδα. Και σήμερα εδώ, αυτό είναι το Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα. Και τώρα μαζί μας το Straight to Stay, εθελοντική ομάδα εκπαιδευτών, ο Δημήτρης, η Τζο, η Άννα, ο Γιάννης, με στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση σκύλων και κηδεμόνων. Έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην εκπαίδευση και την υιοθεσία δέσποτων σκύλων στην Ελλάδα.
1: Μέσα από το νέο κανάλι Dogs Welfare Training Channel στο YouTube, για πρώτη φορά στη χώρα βλέπετε σκύλους καταφυγίων να εκπαιδεύονται από τους έμπειρους εκπαιδευτές με στόχο την υιοθεσία τους. Σήμερα είναι μαζί μας ο Δημήτρης. Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη εισαγωγή που μας έχετε.
0: Είμαστε εδώ για σας, είστε εκεί για μας και θέλω να μας πεις σήμερα πόσο χρόνο θέλει ένα σκύλος καταφυγίου. Δημήτρη.
2: Ναι. Όσο χρόνο χρειάζεται, ακούω μουσική.
0: Εμείς ακούμε πάρα πολύ καλά, σε ακούμε. Η μουσική θα ακούσει έτσι κι αλλιώς, γιατί αυτό κάνουμε εμείς εδώ.
2: Ωραία.
0: Σε ακούμε πάρα πολύ και δυνατά.
2: Συγχωρείτε.
0: Πάμε.
2: Ένα σκύλος ο οποίος έρχεται από καταφύγιο, ανεξαρτήτου της ηλικίας του, θα χρειαστεί λίγο χρόνο να μπορέσουμε να τον εντάξουμε μέσα στην οικογένεια. Συνήθως λέμε ότι 3 εβδομάδες έως 6 εβδομάδες έχει δείξει ο σκύλος λίγο το χαρακτήρα του. Και έχουμε δείξει βέβαια και επίσης και εμείς λίγο το χαρακτήρα μας απάνω στο σκύλο. Οπότε ένας βασικός χρόνος λίγο για να τα πάμε πολύ καλά μεταξύ μας για μια όμορφη συμβίωση είναι περίπου 1,5 με 2 μήνες.
0: 1,5 με 2 μήνες, μαθαίνουμε τις συνήθειες, μαθαίνουμε πώς σκέφτεται, πώς λειτουργεί απέναντί μας μέσα στην οικογένεια. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
2: Θα μας τα δείξει όλα ο σκύλος, ναι, σιγά σιγά και είναι φιλοξενούμενος. Αυτό να κρατάμε στο μυαλό μας, ότι είναι φιλοξενούμενος.
1: Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι, αυτό εξαρτάται από το τι ηλικία είναι και το σκυλάκι το οποίο θα υιοθετήσουμε. Δηλαδή αλλάζει ο χρόνος, αν είναι πιο μικρό ή πιο μεγάλο.
2: Η αλήθεια είναι ότι ένα κουτάδι μέχρι μια ηλικία περίπου ενός έτους που τον λέμε έφηβο συνήθως είναι λίγο πιο απαιτητικές οι καταστάσεις. Ένας ενήλικος σκύλος μας δείχνει πιο εύκολα λίγο το χαρακτήρα του και αρκετά πιο γρήγορα γιατί τον έχει διαμορφώσει γι' αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Ναι, τα λέμε σήμερα στις 9.30 γιατί αλλάξαμε την ώρα λόγω καλοκαιριού.
0: Πάρα πολύ καλά κάνατε. Σήμερα στις 9.30 λοιπόν στο κανάλι σας στο YouTube και φυσικά ραντεβού την επόμενη Δευτέρα εδώ στο Mad Drive. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ πάρα πολύ.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Το βάλε, το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο, τρίποντο!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Τις Fest 2023

0: υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: 106,2.
1: Όταν η μέρα μεγαλώνει, το Mad Radio παίζει πιο δυνατά για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζούνε για τον κόσμο.
3: Εγώ είμαι αυτή σίγουρα.
2: Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι μιλάνε με όλους για όλα. Οι λέοντες. Main character energy. Η ζυγή. Πολλάει ο κόσμος πάνω. Τοξότες, γνωριμίες σε κάθε φάση. Και ο κρυός. Είδατε μέσα σε όλα αυτά τα ζώδια πουθενά Παρθενός?
3: Όχι.
2: Σκορπιός?
3: Όχι.
2: Μη μου μιλάτε τότε.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: αυτό είναι το Mad Drive της Δευτέρας με τον Πέτρο Τριαδοφύλου και την Κατερίνα Ψυχά. Και αν εσύ κόλλησες στην κίνηση αυτή την ώρα, έχουμε για σένα τη λύση.
1: Εδώ θα μάθεις για τα δύο νέα 24-ώρα μουσικά κανάλια που φέρνει το Mad στην Nova.
0: Αλλά και πώς θα είσαι εσύ ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει ένα υπέροχο ταξίδι στο Άμστερνταμ για να δει live τον Harry Styles.
1: Μάθε για τα Queer Movie Nights 2026 που επιστρέφουν στην Αθήνα.
0: Σε λίγο μαζί μας στη διευθύντρια του Mad.gr, Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, με όλες τις ειδήσεις από το χώρο του entertainment και της showbiz, αλλά και Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της AMKS, με θέματα κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Και μπράβο μας. Και σήμερα μείνε εδώ, μείνε μαζί μας. Έχουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη και όχι μόνο, σου δίνουμε την ενέργεια που χρειάζεσαι.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Μετά τις 7 Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Ό,τι έγινε το weekend το έχουμε. Και αυτό που έγινε και ήταν πολύ μεγάλο και σήκωσε και πολλές συζητήσεις ήταν το Met Gala 2026. Η Anna Wintour ήταν εκεί, υποδέχτηκε μία ακόμη χρονιά χθες το βράδυ στο Met Gala τα μεγαλύτερα ονόματα της showbiz, Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams και πολύ πολύ ακόμη stars της μουσικής, του κινηματογράφου, της showbiz ήταν εκεί. Αυτό που συζητήθηκε περισσότερα από όλα φυσικά ήταν η εμπλοκή του Jeff Bezos. Προκάλεσε πολλές συζητήσεις. Όλοι λένε ότι, ή οι περισσότεροι λένε ότι πλήρωσε για να είναι μαζί με το κορίτσι του εκεί, δίπλα στην Anna Wintour.
1: Εσύ τώρα, φίλε μου και φίλε μου, θέλεις να ζήσεις. Εσύ και τι, σε ξέρω, δεν σε ξέρω. Θέλεις να ζήσεις με εμπειρία
0: εμένα
1: που
0: δεν ξέρεις. Καθε...
1: Δεν σε ξέρω, όχι, δεν σε ξέρω.
0: Α, δεν με ξέρω.
1: Α, το αντίθετο είναι.
0: Δεν το κατάλαβα. Συγνώμη.
1: Θέλεις λοιπόν και εσύ, Πέτρο, να δεις το Harry Styles live στο Άμστερνταμ.
0: Εννοείται. Δεν το συζητάω. Είναι δυνατό να μην θέλω? Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό? Άρα για να ρωτιέμαι, πώς μπορείς να δεις το Harry Styles στο Άμστερνταμ? Μόλις ακούσεις τραγούδι του, να στείλεις μήνυμα και να μπεις στην κλήρωση. Είναι πανεύκολο. Δεν υπάρχει πιο εύκολος διαγωνισμός. Ακούς το τραγούδι του Harry Styles εδώ
1: και στέλνεις
0: μήνυμα
1: στο Viber 6936646656 γράφοντας Matt και Harry Styles. Ένας μεγάλος νικητής κερδίζει ταξίδι για δύο άτομα στο Άμστερνταμ με αεροπορικά εισιτήρια πληρωμένα από το Priority Travel και δωρεάν διαμονή με πρωινό στο υπέροχο της Άρων Αστέρων Hotel NH City Center Άμστερνταμ στην καρδιά της πόλης. Και δεν σταματάμε εκεί. 10 ακόμα νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs.
0: Πάρα πολύ καλά. Εύκολο και γρήγορο. Μόλις ακούσεις Harry Styles, στέλνεις μήνυμα Matt και Harry Styles και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση.
1: Η κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι.
0: Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας. Αυτό που όλοι συζητάνε, παίζουμε για σένα. Αυτό είναι το Golden, τα κορίτσια AJ, Audrey Nuna, Rayami, η K-pop Demon Hunters, η Hunterix. Είναι εδώ δυνατά, κέρδισαν φέτος και Oscar αλλά και Grammy. Και συνεχίζουν δυνατά να ακούγονται και να μας αρέσουν πολύ, πολύ, πολύ. Και σήμερα μπορείς να μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr, και μας βλέπεις αλλά και μας διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα.
1: Και δεν σταματάμε μόνο στο Mad Radio, βγαίνουμε και εκτός. Περισσότερη μουσική στο Mad Radio και τώρα ακόμα περισσότερη και στην Nova. Το Mad φέρνει δύο νέα 24-ωρα μουσικά κανάλια για να διαλέγεις ανάλογα με το mood σου.
0: Mad Vibes στη θέση 603, non-stop hits και fresh mainstream ήχος, και Mad Rewind στη θέση 604, με ελληνικά αλλά και διεθνή, παλιότερα, που ξέρεις όλους τους στίχους απ' έξω.
1: Hits που ζεις τώρα και τραγούδια που δεν ξεχνάς ποτέ. Συντονίσου στην Nova και διάλεξε Vibes ή Rewind.
0: Για πες.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Sweet and Slow, Κατερίνα, με οδηγείς στην ομοιοπαθητική.
1: Εγώ εσένα.
0: Ή στα χάπια, κάτι από τα δύο.
1: Χάπια θα σου πρότεινα για καλύτερα αποτελέσματα. Στην περίπτωσή σου και στην περίπτωσή μου και στο συνδυασμό.
0: Εντάξει, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων, και θέλω να σε ρωτήσω πολύ σοβαρά τώρα, Κατερίνα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις αν ξέρεις τι σημαίνει το απόλυτο summer in Greece.
1: Ξέρω, αλλά θέλω και να σε ακούσω να το λες.
0: Να είσαι στις 17 Ιουνίου στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο ΤΑΕΚ Βόντο.
1: Και ποιοι θα είναι εκεί, Πέτρο?
0: Όλοι, και εσύ και εγώ. Και εσύ που μας ακούς εκεί έξω, μπορείς να είσαι κοντά μας, μαζί.
1: Το εισιτήριό σου τώρα στο MAD.gr.
0: MAD.gr, 17 Ιουνίου στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Θα είμαστε όλοι στο ΤΑΕΚ Βοντό. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν τα στενά του ορμούς και επιχειρούν στον Περσικό κόλπο, όπως ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγο αφότου η Τεχεράνη είχε ισχυριστεί ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε από Ιρανικούς θυράβλους. Ένας 67χρονος άνδρας εισέβαλε σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη και απείλησε με σφυρί τους υπαλλήλους, διαμαρτυρόμενος για τη σύνταξή του. Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία. 9 άδυμα παιδιά που φιγουράρουν στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η μοναδική γνωστή περίπτωση που επέζησαν τις γέννησης, έχουν σήμερα γενέθλια και συμπληρώνουν τα 5 χρόνια τους. Γεννήθηκαν και ζουν μέχρι σήμερα στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου. Μποϊκοτάρουν το φετινό Met Gala πολλοί στάρ, διαμαρτυρόμενοι για τη χορηγία του Jeff Bezos. Ο μεγιστάνας της Amazon χρηματοδοτεί με τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια το event και θεωρείται πως έτσι εξαγοράζει την είσοδό του στο χώρο της μόδας. Zendaya και Meryl Streep μεταξύ όσων ανακοίνωσαν πως απέχουν. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απλού.

0: απόψη από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Τα δοκίμασα όλα. Τεντικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
7: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου. Το πολυσυζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δίωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou. Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD
11: Radio. Hi, I'm Harry Styles.
12: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τους τελευταίους πολλούς πολλούς μήνες. Dave με την Thames Rain Dance. Σήμερα πολύ καλά τα πάμε με τη βροχή, μακριά. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα σιγά σιγά, δεν τολμώ ακόμη να το πω, αλλά σιγά σιγά μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Έτσι δείχνει τουλάχιστον αυτό, λένε οι προβλέψεις. Να σου πω ότι τα κορίτσια, Κατερίνα, ότι τα κορίτσια του water polo κέρδισαν τον προηγούμενο αγώνα και βλέπουν τελικό στο World Cup.
1: Μπράβο, πολύ
0: χαίρομαι. Και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι το Mad Drive, Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Μαζί μας τώρα η διευθύντρια του mad.gr, Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, μόλις στις τελευταίες ειδήσεις από το χώρο του entertainment και της showbiz. Την Νατάσα μας την ακούς κάθε Σάββατο το πρωί, αλλά και την Κυριακή το πρωί, εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Νατάσα, πες μας όλα όσα θέλουμε και πρέπει να ξέρουμε. Θέλουμε να μας τα πεις όλα όμως.
0: Για πες, Νατάσα.
2: Καλησπέρα, Κατερίνα Πέτρο, είστε καλά? Άννα Βύση με J-Lo. Η Άννα Βύση, παιδιά, ετοιμάζει μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες της καριέρας της στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, με τη ζήτηση να είναι τεράστια και τα εισιτήρια να εξαντλούνται μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Περισσότερα από 65.000 εισιτήρια, παιδιά, έχουν ήδη πουληθεί, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο διεθνούς guest εμφάνισης. Με ποια? Φυσικά με την Τζένιφερ Λόπεζ, να φέρεται να έχει δεχτεί πρόταση για ένα σύντομο 10 με 15 λεπτά περίπου performance, με αμοιβή που ακούσατε μπορεί να ξεπεράσει τις 500.000 ευρώ. Αν η συμφωνία προχωρήσει, το show αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά live events που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Να πούμε ότι προηγουμένως έχει εξεταστεί και η συμμετοχή του Ρίκι Μάρτιν, όμως δεν υπήρξε κάποια συμφωνία. Πάμε τώρα στην Cardi B. Βρέθηκε ένα βήμα πριν ακυρώσει, παιδιά, τη συναυλία της στην Ατλάντα, μετά από έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή του State Farm Arena. Γιατί η γνωστή ράπερ μέσα από live στο Instagram κατήγγειλε κακή συμπεριφορά προς την ομάδα της από το προσωπικό του χώρου, δηλώνοντας μάλιστα εκνευρισμένη πως δεν θα εμφανιστεί. Τελικά η ένταση εκτονώθηκε και η συναυλία πραγματοποιήθηκε κανονικά. Λίγο αργότερα όμως, μέσω από τα social media της, έστειλε μήνυμα για σεβασμό και σωστή χρήση της εξουσίας. Και πάμε στην Natalie Portman, η οποία μας έδωσε τελικά spoiler χωρίς να το έχουμε καταλάβει, παιδιά. Γιατί πριν γίνει γνωστή η εγκυμοσύνη της, είχε εντοπιστεί σε ένα ρομαντικό δείπνο στο Παρίσι μαζί με τον σύντροφό της, Tanguy Destemple, και τη μητέρα του. Χαλαρή, κομψή και ιδιαίτερα τρυφερή, ηθοποιός έδειχνε να απολαμβάνει τη στιγμή, με το ζευγάρι να κρατιέται χέρι-χέρι, μια εικόνα που τότε δεν ξέραμε, αλλά τώρα αποκτά νόημα, παιδιά. Λίγες μέρες μετά ήρθε και η επιβεβαίωση. Η Natalie Portman περιμένει το τρίτο της παιδί χωρίς να έχει παντρευτεί. Και όπως δήλωσε, είναι πολύ ενθουσιασμένη. Κάπως έτσι λοιπόν, ένα απλό δείπνο στην πόλη του φωτός μετατράπηκε σε προαναγγελία μιας πολύ πολύ όμορφης και ευχάριστης είδησης.
0: Ευχαριστούμε, Νατάσα. Περισσότερα στο mad.gr για αυτά που συμβαίνουν στο entertainment και τη showbiz. Let's drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Να, μια συναυλία που θέλω να δω live, αλλά δεν μου έχει κάτσει ακόμη. Θα το προσπαθήσω αυτή τη χρονιά, το 26 weekend. Μου αρέσει πολύ αυτός ο τύπος. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8, βράδυ Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας εδώ στο Mad Drive. Για σένα που μετακινήσαμε μετρό, προσοχή, προσοχή, γιατί σήμερα κάποιοι σταθμοί του μετρό κλείνουν νωρίτερα. Οπότε τσέκαρε για να δεις πώς θα μετακινηθείς. Από headlines μέχρι όλα τα hot takes, είσαι μέσα, γιατί είσαι εδώ.
1: Και επειδή είσαι εδώ, θα μάθεις ότι τα Queer Movie Nights 2026 επιστρέφουν στην Αθήνα από 6 έως 10 Μαΐου στο Τριανών Film Center και 11 Μαΐου στο Ινστιτούτο Γκέτε.
0: Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, το Φεστιβάλ Queer Κινηματογράφου από το περιοδικό Antivirus γιορτάζει 5 χρόνια παρουσίας. 41 ΛΟΑΤΚΙ Plus ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συζητήσεις με δημιουργούς και ξεχωριστά αφιερώματα.
1: Φέτος η θεματική είναι τα Safe Spaces, οι χώροι όπου τα ΛΟΑΤΚΙ Plus άτομα μπορούν να υπάρξουν ελεύθερα, αυθεντικά και χωρίς φόβο. Το Φεστιβάλ χωρίζεται σε 3 βασικά διαγνωστικά τμήματα: βραβείο κοινού καλύτερης διεθνούς και ελληνικής ταινίας μικρού μήκους και καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους.
0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com Queer Movie Nights 2026, γιατί κάθε ιστορία αξίζει να υποθεί. Χορηγή επικοινωνίας MAD και MAD Radio 106,2.
2: MAD Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Μια χαρά είμαι. Ψέμα, έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα, δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα, δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με την Cosmote Telecom, πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια, όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου. Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είχα βγει ραντεβού με έναν τύπο. Κάποια στιγμή μου λέει: μου αρέσει που είσαι φυσική. Φυσική λέω. Εγώ είχα primer, foundation, concealer, contour, blush, highlighter, lip combo τριών προϊόντων και setting spray που κρατάει μέχρι το 2037. Του λέω: αχ, ευχαριστώ. Και το καλύτερο, στο τέλος της βραδιάς μου λέει: μου αρέσει που δεν είσαι σαν τις άλλες influencer. Ενώ εγώ είχα κάνει story το ποτό. Είχα βγάλει aesthetic φωτογραφία το κερί στο τραπέζι. Είχα στείλει στο group chat με τα κορίτσια screenshot από τη συζήτηση για analyzing. Την επόμενη μέρα, παιδιά μου στέλνει: δεν νομίζω ότι ταιριάζει. Είσαι πολύ απλή. Εκεί κατάλαβα ότι ο τύπος είχε βγει με κάποια άλλη ραντεβού.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2. Here we go. Let's drive. MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
3: We are back. Δευτέρα στο ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας. Πέτρος Τριανταφυλλού και Κατερίνα Ψύχα εδώ. Κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
4: Εδώ θα μάθεις πως θα είσαι ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει ένα υπέροχο ταξίδι στο Άμστερνταμ για να παρακολουθήσει live τη συναυλία του Harry Styles.
3: Σε λίγο μαζί μας η Ηλέκτρα Σπυρού, supervisor και εκπρόσωπος της AMKASIS με θέματα και προτάσεις κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
4: Εδώ θα μάθεις με ποια μοναδικά προϊόντα μακιγιάζ θα λάμψεις στις εξόδους σου. Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του MAD Radio 6936646656. Και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε το νου σου.
3: Είναι λίγο σπούκι. Και η Κατερίνα και εγώ σε ακούμε. Στέλνεις μήνυμα, λέμε για σένα. Και σήμερα σε συνοδεύουμε μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Ό,τι και να κάνεις αυτή την ώρα.
0: MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: 11 μετά τις 8 πλησιάζει και αυτό το βράδυ εδώ στο Mad Drive. Και σήμερα Πέτρος και Κατερίνα εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κατερίνα, μέσα στο σουκού θέλω να σου πω ότι είδα αυτή την ταινία Devil Wears Prada 2 και μπορεί να άνοιξε με 233 εκατομμύρια δολάρια έσοδα. Μπορεί να πέρασε τον Michael, την ταινία για τον MJ. Μπορεί να έδωσε στην διάσημη ηθοποιό, στη Meryl Streep, το μεγαλύτερο άνοιγμα της καριέρας της. Αλλά θέλω να σου πω ότι η μόνη που διασώθηκε στην ταινία ήταν η Emily Blunt, η Anne Hathaway και η Meryl Streep, αλλά και ο Stanley Tucci δεν έπεισαν καθόλου. Ήταν σαν να έκαναν διεκπεραίωση του ρόλου τους.
1: Αλήθεια, πολύ κρίμα. Άρα η Emily ένα κερδίζει, η κανονική Emily.
0: Ναι, ναι, ναι, η αυθεντική Emily κερδίζει, ήταν μοναδική. Πραγματικά, έπαιξε πάρα πολύ καλά. Μικρή εμφάνιση στην ταινία έκανε και η Lady Gaga παίζοντας τον εαυτό της. Και έκανε και μια πολύ δυνατή εμφάνιση πάνω στη σκηνή σε ένα πολύ πολύ δυνατό event του περιοδικού Runway. Δεν λέω περισσότερα, να πάτε να τη δείτε, να έχετε και εσείς άποψη.
1: Τώρα με αυτά που μας είπες δεν θα θέμε, θέμε.
0: Δεν ξέρω αν θέτε ή δεν θέτε, αλλά εγώ σας λέω ότι ήταν λίγο, εγώ απογοητεύτηκα.
1: Κακό.
0: Ναι, τι να σου πω, λέω την αλήθεια μου.
1: Θα σε αλλάξω εγώ κλίμα και θα πάμε σε χαρές, γιατί θα σου θυμίσω ότι το Mad Radio και τον 6,2 σε στέλνει να δεις τον Harry Styles live στο Amsterdam.
0: Και πότε γίνεται αυτό? 16 Μαΐου παρακαλώ. Μέχρι τις 8 Μαΐου όμως, εσύ μόλις ακούσεις τραγούδι του Harry Styles εδώ στο Mad Radio και τον 6,2, στέλνεις αμέσως Viber στο 6936-646-656, γράφεις Mad και Harry Styles και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση.
1: Ένας μεγάλος νικητής κερδίζει το απόλυτο ταξίδι στο Άμστερνταμ με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel, και θα μείνει στο εξαιρετικό 4 αστέρων Hotel NH City Center Άμστερνταμ σε σούπερ κεντρικό σημείο με πρωινό.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό το μοναδικό, εκπληκτικό, υπέροχο και πάρα πολύ δυνατό δώρο που κερδίζεις εδώ. Είναι και 10 ακόμη μοναδικά δώρα για 10 ακόμη νικητές που κερδίζουν βινίλια και CDs του Harry Styles.
1: Οπότε μείνε στο Mad Radio και τον 6,2, άκου Harry Styles και μόλις τον πετύχεις στείλε εκείνη τη στιγμή το μήνυμά σου.
0: Μείνε εδώ, Mad Radio 106,2, γιατί σου δίνουμε την ευκαιρία μέσα στην επόμενη ώρα να ακούσεις Harry Styles για να στείλεις αμέσως Viber στο 6936-646-656 γράφοντας Mad και Harry Styles και να μπεις στην κλήρωση που γίνεται την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι, και αυτό δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: 8, Mad Drive Δευτέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μαζί μας τώρα η Ηλέκτρα Σπύρου, Supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ Ίασης.
1: Η ΑΜΚΕ Ίασης περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρει θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ευάλωτα άτομα. Με ένα μεγάλο ρυθμό δομών διάγνωσης και αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών, παρέχει στέγη, σύντηση και εκπαίδευση σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και στηρίζει τις γυναίκες με δομές και πολλές δράσεις και προγράμματα.
0: Ηλέκτρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Πέτρο και Κατερίνα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Σε μια εποχή που η αναζήτηση εργασίας περνάει όλο και περισσότερο μέσα από την ψηφιακή μας παρουσία, πώς μπορεί κάποιος να ενισχύσει ουσιαστικά το επαγγελματικό του προφίλ και τι μπορεί να προσφέρει πρακτικά ο κύκλος συναντήσεων Mind Lab σε αυτό το τομέα?
2: Όπως πολύ σωστά είπες, οι εξελίξεις στο εργασιακό κομμάτι είναι ραγδαίες, πολύ άμεσες. Τις βλέπουμε τα επόμενα χρόνια, ήδη έχουμε δει την αλλαγή του πώς ένα βιογραφικό πλέον δεν είναι μόνο η προϋπηρεσία ή τα πτυχία ή οι εκπαιδεύσεις, αλλά και τι δεξιότητες έχουμε καταφέρει να έχουμε ως προσωπικότητες και ακόμα και την ψηφιακή μας παρουσία, ειδικά σε πλατφόρμες που αφορούν το εργασιακό κομμάτι. Επομένως λοιπόν, την Τετάρτη 6 Μαΐου θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό βιογραφικό σημείωμα με τις νέες εξελίξεις, με τα νέα δεδομένα. Θα είναι 5 με 7 το απόγευμα στο Ίασης Art Centro και η εργασιακή σύμβουλος του κέντρου ημέρας θα μας μιλήσει διεξοδικά για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις πλατφόρμες που αφορούν ένα εργασιακό κομμάτι και πώς μπορεί η παρουσία μας εκεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα στην έβρεση εργασίας.
0: Πώς μπορούμε να κλείσουμε την θέση μας εκεί και πώς μπορούμε να μάθουμε περισσότερα ή πού?
2: Πάρα πολύ ωραία. Στο Facebook, όπως και στο site του Ίασης, του Ίασης ΑΜΚΕ, θα υπάρχει και εκεί πέρα η πληροφορία που αφορά το Mind Lab. Γενικά είναι ελεύθερη είσοδος, αφορά επαγγέλματα και επαγγελματίες που είτε ψάχνουν τώρα, είτε μπορεί να θέλουν να ξεκινήσουν την εργασιακή τους έτσι πορεία. Το Ίασης Art Centro είναι Πατησίων 84 και Δεριγνή 12, καθώς και στο τηλέφωνο 210-8655-039.
0: Ηλέκτρα, σε ευχαριστούμε. Καλή
2: Εγώ
0: εβδομάδα.
2: Σας ευχαριστώ, καλό μήνα.
0: Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα εδώ στο Mad Drive. Ηλέκτρα Σπύρου, Supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ Ίασης. Let's drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

0: Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Και Καταρίνα, βλέπω, ενώ οι περισσότεροι δρόμοι στη μεγάλη πόλη έχουν καθαρίσει και είναι πράσινοι, με εξαίρεση μικρή στο κέντρο της μεγάλης πόλης, βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στον περιφερειακό Ημιτού, στην κάθοδο, που σημαίνει ότι αν πηγαίνετε προς τα εκεί, καλύτερα να τα αποφύγετε, γιατί βλέπω ότι αρκετά λεπτά ή και ώρα, αρκετή ώρα τώρα υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το σημείο. Κατά τα άλλα, η πόλη μια χαρά. Και σήμερα μπορείς να μας ακούς δυνατά στο ma.gr, αν έχεις φτάσει και δεν είσαι στο αυτοκίνητο, δεν είσαι στο δρόμο, δεν επιστρέφεις. ma.gr. Και εκεί μπορείς να μας βλέπεις, αλλά και να διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Trending τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο, όλα στο site του Mad Radio.
1: Πέτρο, μια ερώτηση έχω για σένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος θα σηκώσει φέτος, λες, βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη Z, από τη ΔΕΗ?
0: Πολύ, πολύ, πολύ καλή ερώτηση θα σου πω, αλλά μάλλον η απάντηση περνάει από σένα που μας ακούς εκεί έξω.
1: Ακριβώς. Η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει στο mad.gr και εσύ αποφασίζεις ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο κλιπς θα ξεχωρίσουν.
0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς είναι εκεί για να τις ψηφίσεις.
1: 20 κατηγορίες, τα πιο δυνατά ονόματα και οι στιγμές που ακούστηκαν παντού. Οι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί και τώρα ο λόγος είναι δικός σου.
0: Οπότε μπαίνεις, ψηφίζεις και τελείωσε αυτό, ήτανε.
1: Όχι μόνο, Πέτρο. Μπαίνεις στο mad.gr, ψηφίζεις στους αγαπημένους σου, κλείνεις όμως και το εισιτήριό σου για να τα δεις όλα και από κοντά.
0: Σωστά, γιατί 17 Ιουνίου στο Taik Wondo έρχεται η μεγαλύτερη μουσική γιορτή του καλοκαιριού.
1: Μπες τώρα στο mad.gr, ψήφισε και γίνε και εσύ μέρος των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: 17 Ιουνίου, δεν είναι πολύ μακριά, εξασφάλισε από τώρα το εισιτήριό σου, γιατί το βλέπω για sold out φέτος. Εμείς σύνδεσαι τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Αμερικανικά ρητορπιλικά διέσχισαν τα στενά του Ορμούς και επιχειρούν στον Περσικό κόλπο, όπως ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγο αφότου η Τεχεράνη είχε ισχυριστεί ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε από Ιρανικούς πυράβλους. Ένας 67χρονος άνδρας εισέβαλε σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη και απείλησε με σφυρί τους υπαλλήλους, διαμαρτυρόμενος για τη σύνταξή του. Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία. 9 άδυμα παιδιά που φιγουράρουν στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η μοναδική γνωστή περίπτωση που επέζησαν τις γέννησης, έχουν σήμερα γενέθλια και συμπληρώνουν τα 5 χρόνια τους. Γεννήθηκαν και ζουν μέχρι σήμερα στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου. Μποϊκοτάρουν το φετινό Met Gala πολλοί στάρ, διαμαρτυρόμενοι για τη χορηγία του Jeff Bezos. Ο μεγιστάνας της Amazon χρηματοδοτεί με τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια το event και θεωρείται πως έτσι εξαγοράζει την είσοδό του στο χώρο της μόδας. Zendaya και Meryl Streep μεταξύ όσων ανακοίνωσαν πως απέχουν. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Hi, I'm Harry Styles.
4: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου? Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία, μεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.

0: Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μια υπέροχη βραδιά απλώνεται μπροστά μας. Και σήμερα εμείς εδώ μέχρι τις 9. Αυτό είναι το Mad Drive. Αύριο καιρό στη μεγάλη πόλη έθριος με 23 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Στην Πάτρα αύριο κυρίως έθριος ο καιρός με 21 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο στη Ρόδο έθριος με 22 το μεσημέρι.
1: Εσύ φίλη μου που θέλεις να είσαι παντός καιρού, άκουσε με καλά. Αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη, πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας γιατί ομορφιά δεν πρέπει να αγχώνει, να αποκλείει, να σημαίνει. Διάλεξε ποιότητα ή τιμή.
0: Όχι βέβαια.
1: Με τη Wet n Wild τα έχεις όλα, καθημερινά go-to προϊόντα, ευκαιρία να παίζεις με τα trends και πρόσβαση στην καινοτομία, πάντα σε τιμές που σέβονται σένα, πάντα επίκαιρη, πάντα trend, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild εκπροσωπείται στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Σκούρας Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρείτε τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skouras-cosmetics.gr.
1: Σήμερα θα σου μιλήσω για το Breakup Proof Waterproof Liquid Eyeliner που πραγματικά το έχω στη τσέπη μου. Το απόλυτο αδιάβροχο υγρό eyeliner με διάρκεια πάνω από 16 ώρες υψηλής απόδοσης, έντονο μαύρο χρώμα και μακράς διάρκειας αποτέλεσμα με ένα μόνο πέρασμα. Αδιάβροχο, δεν μου τζουρώνει, δεν ξεφλουδίζει και αντέχει στα δάκρυα. Μην κλέψετε όμως καλύτερα. Μοναδικό εύκαμπτο πινελάκι για πλήρη έλεγχο και εφαρμογή ακριβίας. Οφθαλμολογικά ελεγμένο και ασφαλές για χρήση και με φακούς επαφής. Fragrance, paraben, cruelty free και vegan. Διαθέσιμο σε δύο αποχρώσεις, Ultra Black και Brown. Και ένα έξτρα tip για τη βέλτιστη εφαρμογή, ακούστε με καλά, να κινήσετε πριν τη χρήση και εφαρμόστε στη βάση των βλεφαρίδων, κρατώντας το πλάγια.
0: Με τη Wet n Wild και να κλάψετε, δεν έχουμε κανένα θέμα. Όμως, εγώ θέλω να μου πάρεις το Breakup Proof. Αυτό θέλω. Breakup Proof!
1: Θα το βγάλω από την τσέπη και θα σου δώσω, λέμε, το έχω στην τσέπη μου.
0: Εντάξει.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Hold on! Και σήμερα I'm coming. Ντροπή Πέτρο.
1: Τουέτο κάνεις.
0: Ναι, έρχομαι στο μικρόφωνο. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ κάτι άλλο αμέσως να πεις εσύ.
1: Εσύ μόνος τα λες. Εγώ μαζί σου είμαι.
0: Harry Styles, να θυμίσω. Be very alert. Για τα τραγούδια του Harry Styles, παρακαλώ. Σε βάζουν στην κλήρωση για την... το τεράστιο δώρο να δεις τον Harry Styles Live στις 16 Μαΐου, στις 16 αυτού του μήνα, στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ.
1: Και πριν κλείσουμε, πάμε σε κάτι πιο πράσινο, διότι ο Μάιος μπήκε και είναι η τέλεια περίοδος για να ασχοληθούμε με κήπο και μπαλκόνι.
0: Είναι εποχή, η αλήθεια, που ο κήπος και το μπαλκόνι ζητάνε βοήθεια.
1: Τι πένα, μεταφυτεύσεις, αν τα φυτά σου έχουν στριμωχτεί, τώρα είναι η στιγμή να τα βάλεις σε μεγαλύτερες γλάστρες για να αναπνεύσουν και να μεγαλώσουν σωστά. Τιπ δεύτερο, πότισμα με μέτρο. Ειδικά τα αρωματικά δεν θέλουν υπερβολές, λίγο και τακτικά. Αυτό είναι το μυστικό. Και τιπ τρίτο, στήριξη και προστασία. Βάλεις στηρίγματα σε φυτά που μεγαλώνουν και κάνε προληπτικούς ψεκασμούς για ασθένειες. Καλύτερα να προλάβεις παρά να τρέχεις μετά.
0: Φροντίζουμε για να μας ανταμείψει όλο το καλοκαίρι με ομορφιά.
1: Αγιά σου αυτό.
0: Mm-hmm. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν και για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες,
0: είναι
1: βεβαιότατο. Είμαστε εδώ κάθε μέρα.
0: Χάρα, ή έτσι φωνάζουμε όλη
1: μέρα. Στοιχεία τα στοιχεία.
0: Λέω ρε παιδί μου, δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Είναι καρατσεκαρισμένο ο κόσμος μας.
0: Για να το λες εσύ, εντάξει τότε.
1: Και κάθε μέρα μπορεί να μας ακούει.
0: Θα ξανάρθω και αύριο.
1: Από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ Γιάννης Χατζηγεωργίου για να ξεκινήσετε πολύ δυνατά μια ακόμη μοναδική βραδιά εδώ στο Mad Radio 106,2. Αύριο Τρίτη στις 6 εδώ. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
3: Hi, I'm Harry Styles.
4: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
2: μαθητά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.

0: Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Παιδιά, πήγα σε κάτι μπουζούκια, αλλά δεν ήταν απλά μπουζούκια. Ρε παιδί μου, τα πιο... Πώς τα θέτεις τώρα αυτά? Πιο χήμα. Λέγεται το μαγαζί που πήγαμε. Πήγαμε και σε άλλα μέρη, αλλά δεν θα τα πω. Καταλάβαμε. Αχ, ντρέπομαι. Ντρέπομαι πάρα πολύ.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Καλησπέρα και καλό μήνα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny, Δευτέρα με Πέμπτη, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα και κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Απόψε πάμε σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, top 5 με καλλιτέχνες που τους γνώρισε στην υποκριτική, αλλά κάποια στιγμή πέρασαν και στη μουσική.
1: Mad Radio 106,2.

από Μέχικο, Ρίο και από Μαρόκο μιλάνω. Εκεί μας στέλνει η Ελένη Φουρέρα με τον FY, με το αεροπλάνο τους κανονικά. Καλό μήνα λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Με αφορμή το άρθρο που διάβασα, να ξέρετε, πρόσφατα για το mad.gr, για την Cara Delevingne που ανοίγει πλέον πιο καθαρό και μουσικό κεφάλαιο στη ζωή της, έτσι πιο καλλιτεχνικό αλλά μουσικό κυρίως. Σήμερα κοιτάμε ανθρώπους που πέρασαν από την υποκριτική στη μουσική ή κράτησαν και τις δύο τους ταυτότητες, γιατί αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, καθόλου εύκολο. Άλλο το να σε ξέρουν ως τοπιό και άλλο να σε πάρουν στα σοβαρά ως μουσικό. Θέλει ταυτότητα, συνέπεια και θάρρος να εκτεθείς, αλλιώς χωρίς να έχεις αυτό τον ρόλο που, και αυτό το σενάριο που να σε προστατεύουν. Οπότε απόψε σου έχω 5 περιπτώσεις που τόλμησαν με το δικό τους τρόπο από την country, τη rock σκηνή και ιδιαίτερες διαδρομές. Πάμε να δούμε ποιοι ηθοποιοί κατάφεραν να αλλάξουν τη μουσική σκηνή χωρίς να χάσουν τον εαυτό τους. Αλλά πριν πάμε, σου έχω The Fate of Ophelia, δυνάμωσε την ένταση.

Αυτή είναι Daft Punk και Get Lucky εδώ στο Madrid 106,2 και ξεκινάμε το top 5 μας με τον εμβληματικό Kiefer Sutherland. Ποιος είναι αυτός, θα μου πεις, τον ξέρεις πολύ καλά από τη σειρά 24 στα Zeros. Ήταν ένας χαρακτήρας τηλεοπτικός που έγραψε ιστορία ως Jack Bauer. Αυτός λοιπόν ήταν γιος του σπουδαίου Donald Sutherland. Άρα μιλάμε για έναν άνθρωπο που μεγάλωσε μέσα στον κινηματογράφο. Όμως ο Kiefer δεν έμεινε μόνο στην υποκριτική, γιατί το 2016 κυκλοφόρησε το Down in a Hole, ένα country και American album με κιθάρες έτσι λίγο πιο βαρύ, προσωπικούς στίχους και έναν ήχο που δεν προσπαθούσε να πει κάτι ούτε να εντυπωσιάσει ψεύτικα. Είναι πιο ομός, πιο προσωπικός αυτός ο δίσκος. Πιο πολύ θα πω ότι τα έχω ζήσει και τα τραγουδάω, αυτό σου βγάζει. Και αυτό είναι κάτι που το κάνει πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπήκε στη μουσική σαν ένα celebrity project, μπήκε σαν ένας άνθρωπος που είχε κάτι να πει και το είπε με τον δικό του τρόπο, χωρίς φίλτρα.

0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Is there?

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο πάντα με καλή διάθεση, κομματάρες και ιστορίες από καλλιτέχνες που δεν έμειναν σε ένα και μόνο πράγμα. Και αν έφτασες στον προορισμό σου αλλά θέλεις να συνεχίσεις να μ' ακούς, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Μπες στο madradio.gr και συνέχισε με την ίδια ακριβώς ενέργεια, γιατί σε πολύ λίγο σου έχω το νούμερο 4 στη λίστα μας, True Movie Lover, αλλά και σε πολύ λίγο έρχεται και καλοκαίρι. Άσχετο, εννοείται, αλλά θα σου το συνδέσω αμέσως, θα καταλάβεις τι θέλω να σου πω. Έρχεται το καλοκαιράκι, το ξέρω, δεν το νιώσεις και πολύ, γιατί τώρα το Σαββατοκύριακο, εντάξει, έπεσαν οι θερμοκρασίες πάρα πολύ, χιόνια αλλού, μπόρες αλλού, σουρεάλ συνθήκες, αλλά όπως και να έχει, το καλοκαίρι θα έρθει και μαζί με το καλοκαίρι. Τι έρχεται? Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, μαζί με τον Θέμη Γιοργαντά που παρουσιάζει, αυτό το ξέρουμε. Αλλά ποιος παρουσιάζει δίπλα του? Η Χρυσιίδα, να ξέρεις, Γκαγκούτη. Και δίπλα του ακριβώς επίσης είναι και super hostess των MAD VMA, Κόνη Μεταξά, Ορφέας Γενκιανίδης, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γάρη Φαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίμη. 17 Ιουνίου λοιπόν στο Taekwondo, κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
2: Ένα και ένα.
1: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
3: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
4: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Αχ βρε Μαργαρίτα, και ξέρω θα μου πεις ο Χρήστος ο Μάστορας είχε εννοείται παίξει και ως τοπιός στην ταινία ενσαρκώσει βασικά τον Στέλιο Καζαντζίδη, αλλά η κατηγορία μου σήμερα είναι ποιοι ηθοποιοί έχουν και ταλέντο στη μουσική και όχι ποιοι μουσικοί έχουν ταλέντο στην υποκριτική. Οπότε τώρα θα μείνουμε στο νούμερο 4 και στον Steve Martin, τον αγαπημένο μου. Το ξέρεις ως comedian, ως ηθοποιό σε ταινιάρες όπως ο Ροζ Πάνθυρας και μια καριέρα γεμάτη χιούμορ, ατάκες και ιδιαίτερο στυλ. Όμως κάτι που δεν ξέρεις ίσως είναι ότι ο Steve Martin είναι εξαιρετικός μουσικός. Όταν λέω εξαιρετικός, παίζει μπάντζο σε επαγγελματικό επίπεδο και δεν το έκανε απλά για χόμπι. Το άλμπουμ του, The Crow, New Song for the Five String Banjo, κέρδισε Grammy για Bluegrass Album, απίστευτο, δείχνοντας ότι μιλάμε για κανονική μουσική πορεία και όχι για ένα αστείο side project ενός comedian. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λες, ok, τελικά αυτός ο τύπος έχει πάρα πολλά επίπεδα πέρα από το ταλέντο της υποκριτικής και το αποδεικνύει. Και το κάνει μάλιστα με πάρα πολύ αγάπη για τη μουσική, χωρίς να χρειάζεται να το φωνάζει. Οπότε στο νούμερο 4 για σήμερα σου έχω Steve Martin.

0: Playman, Νταμιάνο, Naked εδώ στο Mad Radio και νομίζω πως ήρθε η ώρα να παίξουμε το παιχνίδι μας True Movie Lover. Θα σου περιγράψω μια ταινία και μόλις τη βρεις στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 646 656 με τη λέξη movie και τον τίτλο της ταινίας. Δεν έχουμε σήμερα νικητή χαμένο, παρόλα αυτά θέλω πάρα πολύ να παίξουμε μαζί, οπότε άκου προσεκτικά την ταινία. Σκέψου ένα νεαρό που ζει σε μια δύσκολη γειτονιά. Δουλεύει, παλεύει προσωπικά πάρα πολύ με τον εαυτό του, με τη φωνή του και κυρίως με το rap. Δεν έχει απολύτως τίποτα, πρέπει να κερδίσει τον χώρο, λέξη-λέξη, battle-battle. Η ταινία είναι ομή, γεμάτη ενέργεια, δρόμους, ένταση και ένα τραγούδι που έγινε τεράστια επιτυχία και το τονίζω. Ο πρωταγωνιστής, ο ένας και μοναδικός, ο μεγαλύτερος ράπερ ίσως όλων των εποχών, Eminem. Και η ιστορία έχει γίνει σχεδόν κομμάτι του pop culture. Ποια ταινία μόλις περιέγραψα, στείλε μου μήνυμα στο Viber 6936 646 656 με τη λέξη movie και τον τίτλο της ταινίας και ίσως είσαι εσύ ο true movie lover της βραδιάς μας. Για να δούμε ποιος θα προλάβει.
1: Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου. Το πολύ συζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δίωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou. Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Βλέπω το σκουλίκι και σκύβω εδακά στην τρύπα να το πιάσω και να το δώσω.
3: Σε κότα.
2: Ναι, και η αδερφή μου δεν με βλέπει που έχω σκύψει και μου δίνει μια με την τσουγκράνα. Χράει! Και μου ανοίγει, παιδιά μου, καρφώνει την τσουγκράνα την αληθινή στο κεφάλι.
4: Ότι... από τότε χάνω.
2: Έχω τον δοντίατρο, αλλά είναι μεγάλο.
4: Δεν θα μπορώ ούτε να μιλήσω από τη μύτη και ούτε από το στόμα.
3: Μιλάς συχνά από τη μύτη, τι είσαι, παπαγάλο.
2: Στη Λευκορωσία κάνανε το εξής, καπουτσίνο μέσα σε κοτόπουλο.
3: Δεν είχε καθαρά ποτήρια και του είχε μείνει το κοτόπουλο. Ποιος πλένει ποτήρι τώρα,
2: έμορφε. Βάλτε το ποτέ.
3: Βάλτε μέσα.
2: Εκείνα,
3: ποια σαλμονέλα.
2: Δέξτε φρέντο εσπρέσο μέσα σε γύρο και μετά λάτε σε πατσά. Τελειώ.
5: Δεν μπορώ να ξαναπιω καφέ.
2: Εγώ είμαι στο όριο να κάνω μετό.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Δεν μπορώ άλλο με αυτά τα κορίτσια. Τέλος πάντων, here comes Johnny. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Δευτέρα ως Πέμπτη, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ιστορίες που μας πάνε από την μεγάλη οθόνη στη μουσική σκηνή για σήμερα. Η ταινία που έπρεπε να βρεις προηγουμένως είναι το 8 Miles. Και κάπου εδώ θέλω να σε βάλω και εσένα μέσα στην κουβέντα. Ποιον καλλιτέχνη ηθοποιό από Ελλάδα και εξωτερικό εκτιμάς επειδή έχει καταφέρει να σταθεί επάξια και στην υποκριτική αλλά και στη μουσική? Θέλω να το σκεφτείς καλά και να μου στείλεις μήνυμα στο Viber μας 6936-646-656. Πες μου τα όλα, λατρεύω να διαβάζω τα μηνύματά σου εδώ στο Mad Radio. Και επειδή χωρίς μουσική δεν γίνεται, θέλω να σου πω να κρατήσεις και αυτό. Το Mad φέρνει στη Nova 2 νέα 24 ώρα μουσικά κανάλια. Το Mad Vibes στη θέση 603 παίζουν όλα τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη τη fresh ενέργεια που χρειάζεσαι μέσα στην ημέρα σου. Και το Mad Rewind στη θέση 604 πατάει Rewind στα αγαπημένα μας ελληνικά και διεθνή throwback hits από τα 80s, 90s, 0s, 10s. Mad Vibe και Mad Rewind τώρα στη Nova με περισσότερη μουσική και full Mad ενέργεια.

Jonas Blum Alive και Age of Desire εδώ στο Mad Radio και συνεχίζουμε το Top 5 μας. Στο νούμερο 3 θα πάμε Ελλάδα και σου έχω έναν ηθοποιό που δεν το περίμενες, Νίκος Κούρκουλος. Ένα από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου, με παρουσία που δεν πέρναγε ποτέ μα ποτέ απαρατήρητη. Τον έχουμε βέβαια συνδυάσει έτσι με δυνατούς ρόλους, μεγάλες ατάκες και μια εποχή του ελληνικού κινηματογράφου που είχε άλλο βάρος, θα πω. Όμως υπήρχε και μια μουσική πλευρά του που αξίζει να την θυμηθούμε, γιατί ο Κούρκουλος πέρασε από την δισκογραφική δουλειά με τον Μίμη Πλέσα, τραγουδώντας μελοποιημένη ποίηση Καριωτάκη, και αυτό δεν ήταν απλά τραγουδάω, ήταν ερμηνεία ζωής. Πρόκειται για ένα σπάνιο δισκάκι 45 στροφών με τίτλο 4 μπαλάντες, και γι' αυτό αναμφισβήτητα μπαίνει σήμερα στην λίστα μας στο νούμερο 3, εννοείται.

Hearts και θα χρειαστώ σίγουρα δύο καρδιές για να χωρέσει το βιολετάκι μου που μου στέλνει υπέροχα μηνύματα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε και στα δικά σας μηνύματα στο Viber. Έλλη από Νίκαια. Κένου Ρίβς λέει, υπέροχος άνθρωπος, ηθοποιός και μπασίστας με τους Dog Star. Και η αλήθεια είναι ότι λατρεύω τον Κένου Ρίβς, από το Matrix τον έμαθα και στη συνέχεια κατάλαβα και πόσο υπέροχος άνθρωπος είναι, αλλά και πόσο καλός μπασίστας. Βαρβάρα από Γλυφάδα. Ρόμπερτ Πάτισον, που τον θυμήθηκες. Έρωτας λέει και στο Twilight, έρωτας και όταν τραγουδούσε, έρωτας και στον κινηματογράφο και όταν κρατούσε το μικρόφωνο. Πολύ έρωτας από ό,τι κατάλαβα, Βαρβάρα μου, με τον Ρόμπερτ Πάτισον. Και μιας και μίλησε για κινηματογράφο, νομίζω ότι μου δίνεις την τέλεια πάση, γιατί σου έχω την ιδανική ευκαιρία για να πας κινηματογράφο, γιατί το φεστιβάλ queer κινηματογράφο από το περιοδικό Antivirus επιστρέφει, να ξέρεις, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα, δίνοντας φωνή, εμπειρίες και ταυτότητες και αφηγήσεις που συχνά μένουν στο περιθώριο. Οπότε είναι από τις 6 έως 11 Μαΐου στο κινηματογράφο Τριανών και στο Ινστιτούτο Γκέτε, που φιλοξενεί 41 ΛΟΑΤΚΙ Plus ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από Ελλάδα και εξωτερικό, συζητήσεις με δημιουργούς και μοναδικά αφιερώματα στην πέμπτη του χρονιά το Queer Movie Night, και το αφιερώνει μάλιστα στο Safe Space. Φέτος το φεστιβάλ χωρίζεται σε τρία βασικά διαγνωστικά τμήματα. Όλα αυτά βέβαια θα τα μάθεις προμηθεύοντας το εισιτήριό σου από το more.com, χορηγή επικοινωνίας MAD και MAD Radio 106,2. Και συνεχίζουμε με ένα κομμάτι που το λατρεύω, Ghost Town. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Taylor Swift εδώ στο Mad Radio. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Συνεχίζουμε δυναμικά. Μπαίνουμε στο νέο ημίωρο. Πάντα με καλή διάθεση, κομματάρες και καλοκαιρινό mood όσο γίνεται, γιατί ο καιρός είναι περίεργος. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Βασιλική Μιλούση. Να τη χαίρεται ο Πετρούνιας. Και επίσης θέλω να σας πω ότι αν φτάσετε στον προορισμό σας, αλλά θέλετε να συνεχίσετε να με ακούτε εδώ δυναμικά, μπορείτε να μπείτε στο madradio.gr και να συνεχίσετε να με ακούσετε online με την ίδια ακριβώς ενέργεια.
1: Mad Radio 106,2.
2: Hi, I'm Harry Styles.
3: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Amsterdam στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
4: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
5: Τώρα μπορείς.
4: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
6: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
7: Ένα και ένα.
6: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.

Μην μ' αρνηθείς και εσύ, Χρυσίδα μου, Χρυσίδα Κακούτη. Ένα εξαιρετικό κομμάτι, ένα φοβερό remix από τα Κίνιο. Και στο νούμερο 2 σου έχω έναν καλλιτέχνη που τον λατρεύω πάρα πολύ, Jared Leto. Ένα ηθοποιό που τον έχεις δει σε ταινίες όπως το Requiem for a Dream ή το Dallas Buyer Club. Για την ερμηνεία του μπορώ να μιλάω για ώρες. Πάντως στο Dallas Buyer Club κατάφερε και πήρε το Oscar Β' αντρικού ρόλου. Όμως πολλοί τον ξέρουν και ως frontman των 30 Seconds to Mars, της μπάτας που ίδρυσε το 1998 μαζί με τον αδερφό του Shannon Leto. Εδώ μιλάμε για ένα alt rock παρεάκι που κατάφερε και έφτιαξε άλμπουμ, παγκόσμια tour μεγάλα, φανατικό κοινό και τραγούδια από στο The Kill, Kings and Queens και This Is War που τραγουδιούνται μέχρι και σήμερα και παίζανε και πρόσφατα στο MAD. Ο Jared Leto είναι από τις καθαρές περιπτώσεις καλλιτέχνη που μπόρεσε να χτίσει δύο παράλληλες ταυτότητες και τις δύο εξίσου καλά, με έντονο χαρακτήρα, εικόνα, σκηνική παρουσία και ξεκάθαρο προσωπικό στυλ. Και γι' αυτό μπορώ να πω μπράβο Jared Leto, και το επόμενο κομμάτι το αφιερώνω γιατί έκανες και τον Δράκουλα, οπότε Δράκουλα έρχεται.

0: Ferrari. Και τώρα θα σου μιλήσω για έναν καλλιτέχνη στο νούμερο 1 που είναι σίγουρα Ferrari και τον αγαπώ πάρα πολύ, Johnny Depp. Και εδώ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πριν γίνει ο Captain Jack Sparrow, πριν γίνει ο Edward the Scissorhand, πριν τους μεγάλους τέλος πάντων ρόλους, ο Depp ήθελε να γίνει μουσικός και το έχει πει πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησε λοιπόν παίζοντας κιθάρα από μικρός, παράτησε το σχολείο στα 16, κακό παιδί θα το μαλώσω, για να κυνηγήσει τη μουσική. Και έπαιξε σε μπάντες όπως οι The Kids, που δεν τους μάθαμε ποτέ τέλος πάντων, αλλά έπαιξε και σε αυτή την μπάντα. Η υποκριτική ήρθε σχεδόν σαν στροφή στην καριέρα του. Καλά, δεν μπορεί να το πεις και πολύ στροφή, γιατί πιτσιρικάς ήταν όταν έγινε ηθοποιός. Αλλά η μουσική δεν έφυγε ποτέ. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως, άκουσε προσεκτικά, Oasis, Iggy Pop, Aerosmith, Marilyn Manson. Να μου πεις βέβαια Johnny Depp είναι αυτός, γιατί να μην συνεργαστεί με αυτούς τους καλλιτεχνάρες. Ενώ αργότερα δημιούργησε και τους Hollywood Vampires με συνιδρυτή του τον Alice Cooper. Και εδώ μιλάμε για αληθινή μουσική διαδρομή, όχι απλά ένα side projectάκι ή μια celebrity εμφανισούλα. Το λέω, το τονίζω.
1: Mad Radio 106,2. Like

Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν μου στέλνει μόνο το βράδυ, με θέλει ή βαριέται?
3: Αν σου στέλνει μόνο το βράδυ, σημαίνει ότι ψάχνει κάπου να βγάλει την...
4: Σταμάτα!
2: Ωραία.
5: Μου διέριξαν το αμάξι.
2: Ναι, το ξέρω αυτό. Πάρα πολύ.
5: Πάλι. Ναι. Τι μου πήραν από μέσα?
2: Τι σου πήραν?
5: Το χαρτί της αποπληρωμής του δανείου. Τουλάχιστον ελπίζουμε να το πληρώσουν.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Αυτά τα κορίτσια στην πόλη δεν μπορώ. Here comes Johnny. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγιορίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η ημέρα μας. Απόψε κάναμε ένα μικρό ταξίδι από την υποκριτική στη μουσική με καλλιτέχνες που δεν έμειναν μόνο στη σκηνή του θεάτρου ή στη σκηνή του κινηματογράφου, αλλά άνοιξαν τους δρόμους τους για τη μουσική και μας ταξίδεψαν με αυτήν. Και μιας και μιλάμε για ταξίδια, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κανονίσεις το δικό σου με priority travel, γιατί μιλάμε για 30 χρόνια που δημιουργούν αναμνήσεις. Θες ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά? Διάλεξε τον προορισμό σου και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού, και το τονίζω αυτό. Κάλεσε τώρα στο 210-33-144-77 ή βρες μας στα social media Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel, ο κόσμος σε περιμένει. Το ερώτημα είναι εσύ τι θα κάνεις. Turn the lights off.

Love Me Not, είμαι 100% σίγουρος ότι αν είσαι ακόμα εδώ πέρα, θέλω την απόλυτη προσοχή σου, γιατί αυτό που θα ακούσεις σίγουρα δεν θα σου περάσει απαρατήρητο με τίποτα. Να σου θυμίσω ότι το Mad Radio 106,2 σε στέλνει να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ. Μόλις ακούσεις το τραγούδι του Harry Styles, στείλε μήνυμα στο Viber 6936 646 656, με μήνυμα Mad και Harry Styles, και μπες στη μεγάλη κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει το ταξίδι της ζωής του να δει τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή, όλα αυτά πληρωμένα από την Priority Travel. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί 10 ακόμα νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs, οπότε συντονίσου εδώ στο Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις Harry Styles, στείλε εκείνη τη στιγμή το μήνυμά σου.

Θες να γίνεις μέρος, και πρόσεξέ με προσεκτικά πώς θα το πω αυτό, πρόσεξέ με προσεκτικά, ωραία, μου αρέσει πολύ τα ελληνικά μου, τον Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Τότε άκου αυτό, έχει ξεκινήσει ο top διαγωνισμός, γίνε ambassador του τόπου σου. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο που θα προβληθεί στη σκηνή των Mad VMA στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Μπες στο mad.gr να δεις όλα τα βήματα και να δηλώσεις συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ απλό, δηλώνεις συμμετοχή μέχρι και τις 22 Μαΐου. Στο mad.gr δες όλα όσα θες να μάθεις για τα εισιτήριά σου και πώς θα τα αποκτήσεις.

Φιλιά, Taylor Swift, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούω Mad Radio 106,2. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί και κάπου εδώ κρατάμε τα ίδια έτσι vibes, λίγο ίσως πιο χαλαρά, αλλά πάντα με την ίδια ενέργεια. Και αν είσαι ακόμα εδώ, τότε ξέρεις ακριβώς γιατί. Γιατί δεν είναι απλά μουσική. Είναι η παρέα που κάνουμε, ιστορίες που λέμε, τα μικρά φάξ, τα μηνύματά σας και όλη αυτή η αγάπη που μου δίνετε. Απόψε πήγαμε από ηθοποιούς σε μουσικούς, από ταινίες σε μπάντες και από ρόλους μεγάλους σε τεράστια live σε εξωτερικό. Και αυτό είναι και το ωραίο σε αυτήν την εκπομπή. Δεν μένουμε ποτέ σε ένα πράγμα. Ανοίγουμε τους δρόμους και συνεχίζουμε, γιατί σου έχω τι παίζει αυτό το weekend σου στο Mad Radio. Γιατί δεν σταματάει η παρέα μας εδώ, εννοείται.

λοιπόν Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο Listening Party και να κάνουν ερωτήσεις των Απών live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.

Everything I Wanted, Billy Eilish, και είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και το Σαββατοκύριακο στο να σου πω στο Mad Radio 106,2 ξεκινάει από, για, βασικά ξεκινάει να πω την αλήθεια από την Παρασκευή, ναι καλά άκουσες, από την Παρασκευή με τέρμα τα γκάζια. Από τις 8 το βράδυ ο Peter Coyot, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο σε απογειώνουν με την απόλυτη dance μουσική. Το Σαββατοκύριακο συνεχίζεται με το The Hits Hot 40 και τον Πέτρο Τριανταφυλλού. Θα ακούσεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρώπης και αποκλειστικές εξομολογήσεις από Harry Styles που μιλάει για τα νέα του κομμάτια, Τάιλα για τη νέα φάση στη μουσική και ο David Guetta για τον καταιγισμό τραγουδιών που γράφει στο στούντιο. Τέλος, τα πρωινά σου ανήκουν στην αγαπημένη μου Νατάσα Σίδερο Καστρίτου και το mat.gr με όλα τα νέα της OBS και κορυφαίους καλεσμένους. Ζήσε τα weekend σου με περισσότερη ενέργεια εδώ στην πόλη. Ζήστα στο MAD.

Ένα ακόμα φοβερό remix του David Guetta, I am good, και όπως το ακούω μου έρχεται απευθείας βέβαια I'm blue, dabudi dabudai, dabudi dabudai, dabudi dabudai, δεν ξέρω γιατί, αλλά καταλαβαίνετε νομίζω τον λόγο. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, άκουσες την εκπομπή μου Here Comes Johnny, ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.

0: Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Maybelline New York.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio.
0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

Χορηγός Old Spice. Ένα και ένα. Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Ματ και το Ματ Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Ματ TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.

0: Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. MAD Radio. Το 6,2.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premier με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις. Ερωτήσεις των Απόν live. Μπες στο Instagram του MATV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το MAT Premier με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Το MAT Radio 106,2 προτείνει.
2: Μην αφήσεις ποτέ να πάει στη ροδιά.
3: Το μαύρο κουτί. Η μαύρη κωμωδία του Γιώργου Ηλιόπουλου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σκηνή Ωμέγα.
4: 20 χρόνια μετά ο γιος επιστρέφει στο πατρικό του. Λίγο πριν από την τελευταία ανάσα, μια ισχυρή αποκάλυψη.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Στέφανος Κυριακίδης,
3: Μαρία Κανελοπούλου,
4: Νικολέτα Καρά,
3: Σταύρος Καραγιάννης,
4: Κατερίνα Κυριαζή.
3: Το μαύρο κουτί. Σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν.
4: Προπόληση στο more.gr και στα ταμεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936 646 656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 100.

Mad Radio. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.